Just Music, εδώ είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Πώς είστε και τι μου κάνετε? Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με μεγάλες επιτυχίες, παρέα με τραγούδια που γουστάρεις και αγαπάς να ακούς. Λοιπόν, πάρα πολλά τα νέα και σήμερα, οπότε κάτσε αναπαυτικά, άκου την καλύτερη μουσική και σου κρατάω παρέα.

Can't Be Friends της Ariana Grande ανέβηκε ξανά στο YouTube Trending μετά από νέο κύμα reactions που αναλύουν τις αναφορές του βίντεο στο Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Πολλοί το θεωρούν και το πιο κινηματογραφικό pop βίντεο της χρονιάς το συγκεκριμένο.

Just Music, εδώ είσαι συντονισμένος, είμαι ο Mr. Spike και παρέα προχωράμε σε αυτό το μουσικό δύο ταξίδι. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με το box office ό,τι αφορά το Devil Wear Prada, καθώς έσπασε όλα τα ρεκόρ για το πρώτο Σαββατοκύριακο και εκτόξευσε τη θέση φυσικά τη Meryl Streep. Δεν ξέρω αν το είδατε στο σινεμά, όντως νομίζω ότι αξίζει, όπως επίσης φυσικά αξίζει και το Michael, το οποίο εκθρόνησε για το box office στο σύνολο, όχι μόνο για το πρώτο weekend, στο σύνολο και τον Elvis και τον Bohemian Rhapsody.

Just Music, εδώ είσαι και είμαστε παρέα. Λοιπόν, το Texas Hold'em της Beyoncé συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, γιατί έφερε ξανά την country αισθητική στο mainstream pop κοινό. Αυτή τη βδομάδα μάλιστα έγινε trend το νέο Cowboy Style Challenge στο TikTok, βασισμένο στο συγκεκριμένο track.

0: 105,8. Just Music.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις,

Άκου τώρα να σε πάω και στη διεθνή νέα. Δεύτερη ώρα ξεκινάει για το Just Music. Το Πέντρο, τον Τζάξομι και Αγκατίνο Ρομέρο έγινε τεράστιο trend λόγω του viral raccoon dance meme και μέσα σε λίγες μέρες το όντιο χρησιμοποιήθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδες βίντεο και ξαναμπήκε στα global charts. Άμα το έχεις...

που εξακολουθεί να γίνεται viral στα social media, μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Είναι ότι φαντάζομαι και ότι μπήκε και το καταζητείται από την Νατάσα Θεοδωρίδου στο Friends and Family στο Apple TV. Να τα λέμε και αυτά τα ωραία που συμβαίνουν για τα ελληνικά τραγούδια κυρίως.

Jazz Music εδώ είσαι και συνεχίζουν να ανοίγουν έτσι μαγαζιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην Αθήνα αυτή τη στιγμή υπάρχει η Κατερίνα Λιόλιου στο Ρωμαίο, υπάρχει ο Πέτρος Σοκοβής με τρία Ελληνίδου στο Φαντασία, υπάρχει ολοκένουργιο σχήμα στο Vogue Club Athens, Λένα Ζευγαρά, Γιώργος Λιβάνης, Λευτέρης Κρίκης. Συνεχίζει, νομίζω τελειώνει, τελείωσε τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης, τελείωσαν. Μόνο συνεχίζει ο Νίκος Απρίς με την Τζόζεφιν και ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ μέχρι τα τέλη του Μάη.

από την Θεσσαλονίκη να μην μείνει παραπονεμένη. Τελειώνει τώρα το σχήμα του W με τον Ελευθέρη Πανταζή και την Άτζηλα Δημητρίου. Ενώ άλλη μία εβδομάδα νομίζω έχει η Πέγκη Ζήνα με τον Παύλο Γκόρδη στο Μοναλίζα. Σάκη Ζουρβά και Νατάσια Θεοδωρίδου συνεχίζουν κανονικά, όπως επίσης και ο Θοδωρή Φέρη. Και αναμένεται να ανέβει πάνω ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Jazz Music, αυτό ήταν το 2ωρο μουσικό μας ταξίδι. Αυτά είχα να πω, γι' αυτό να κλείσουμε τη βδομάδα κάπως έτσι. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ολόκληρες ώρες σου κράτησα παρέα. Ραντεβού σε επόμενο.

0: Just Music.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Σωστά, στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
3: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
5: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7. Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
6: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
6: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, φίλες και φίλοι, μικροί, μεγάλοι, γεια σας. Good morning, την καλημέρα μας. Buongiorno. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ναι. Η Χλίμπεντιχ, όχι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν σε αγαπάω, καμία σχέση. Κονίτσουα, όχι, δεν είναι αυτό. Τεντουασού, τέλος πάντων, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πως είστε? 07 και 25 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη, σήμερα 21 Μαΐου, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή και σχόλη. Να ήταν η βδομάδα όλη, κυρίες και κύριοι. Μέρα Πέμπτη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σήμερα γιορτάζει η αδερφή μου η Ελένη Μάρτη, η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια σαφώς και ο ανιψιός μου, ο Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος Μαστρονικόλας, 11ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μεγάλου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της μητέρας του, της μάνας του, της ωραίας Ελένης. Όχι, της Ελένης σκέτο. Για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφεραν στον χριστιανισμό. Ο Κωνσταντίνος την ημέρα αυτή και η Ελένη γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη και Έλενος. Χρόνια πολλά να ζήστε. Χρόνια πολλά παρεπιπτόντως και σε εσάς. Μια και το φέρει κουβέντα, δηλαδή, και λέμε για χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Ρωμαίος αυτός αυτοκράτορας που ανακηρύχθηκε Άγιος, ονομάστηκε Μέγας για το πολυσύνθετο έργο του που επηρέασε άμεσα ή έμεσα την παγκόσμια ιστορία. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο. Και η μάνα του την είχε στείλει τότε σε Ιερουσαλήμ να ψάξει να βρει τον τάφο του Ιησού κτλ. Επίσης, χρόνια πολλά γιορτάζει το όνομα Ανάληψη. Είπαμε Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα. Είναι παγκόσμια ημέρα για το τσάι, τσαγιού δηλαδή. Μύθηκα ένα ανέκδοτο τώρα το οποίο δεν πάω να το πω. Παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία, για να είμαστε ήρεμοι, για να μην, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να λέω και δυσάρεστα, αλλά τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρω αν ακούσατε κάτι που έγινε στην Αθήνα στο Δάφνη με έναν τρόφιμο εκεί κτλ. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να λέω και δυσάρεστα. Πάμε παρακάτω, κλείνουμε την παρένθεση. Και βέβαια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι σαν σήμερα 21 Μαΐου το 2005 έγινε τότε ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας πριν ξεσπάσει ο πόλεμος που έχουμε τώρα βέβαια. Επίσης δεν θέλουμε να λέμε δυσάρεστα, για να μην πούμε τώρα για τον πόλεμο που ακόμα είναι εκεί πέρα 3-4 χρόνια, πόσο είναι αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Ναι, σαν σήμερα λοιπόν που λέτε, το 2005 έγινε ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται τότε για λογαριασμό της Ελλάδας η Έλενα Παπαρίζου, που γιόρταζε κιόλας. Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια τότε συμμετοχή στην Eurovision. Πρώτη φορά. Και κερδίσαμε με την πολύ αγαπημένη μας την Έλενα την Παπαρίζου. Με την Έλενα θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Με το number one. My number one, my secret combination. Όχι, καμία σχέση, αυτό είναι της καλομήρας. Τέλος πάντων.

0: τίποτα άλλο.
1: 07 και 17 και 55 δευτερόλεπτα εδώ στο Music Lab σε 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ηλία Μαξίτογλου. Κάμερες συναγερμοί TMS Ηλίας Μαξίτογλου για την ασφάλεια του σπιτιού σας, του ξενοδοχείου σας, του εξοχικού σας. Αλλά και κουδούνια, πολύ ωραία κουδούνια, κουδούνια έχω. TMS, πάρα πολύ ωραία κουδούνια. Ενώ ρε παιδί μου, τελευταία τεχνολογία με κάμερες να τα δουλεύετε, να τα λειτουργείτε από το κινητό σας, να ανοίγετε, να βλέπετε ποιος είναι, αν είναι ο ντιλιβεράς, να του μιλάτε ενώ εσείς είστε, ας πούμε, στην παραλία, να λες τον άλλο που έρχεται στην courier που έχει παραγγείλει κάτι ρούχα, δεν ξέρω εγώ τι έχει παραγγείλει παπούτσια, να του μιλάς από το κουδούνι, να τον ευλέμεις, να του λες φιλαράκι, δεν είμαι σπίτι, άφησε τα εκεί και θα έρθω να τα πάρω ή έλα, ξέρω εγώ αύριο, κατάλαβες. Τέτοια ωραία πράγματα. Τόσο πολύ έχει προχωρήσει η τεχνολογία, κυρίες και κύριοι. Καλά, και αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, την καλημέρα μας να στείλουμε και στον κολλητό μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο, στην αγορά. Την πάρα πολύ γνωστή και την πιο παλιά ταβέρνα εδώ της πόλης του Ηρακλείου. Τα παϊδάκια δηλαδή του Γιακουμή. Καλημέρα, λέει, κούκλε, με τις υπερπαραγωγές σου. Σήμερα γιορτάζει και η γυναίκα μου. Α, πολύ ωραία, να τη χαίρεσαι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είμαι διπλά χαρούμενος και ακούω και σένα. Εννοείται, εντάξει, εννοείται ότι ακούτε εμένα εδώ πέρα και σας φτιάχνει η διάθεση. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει και η δικιά μας εδώ, βέβαια, η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μεγάλη αυτή ραδιοφωνική προσωπικότητα. Να πάω στην φίλη μου την Σούλα. Καλημέρα, Σούλα, μου λέει καλημέρα. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζετε πρωί-πρωί? Ένα τραγούδι, λέει, θέλω για το παιδί μου που γιορτάζει σήμερα και θα ήθελα να βάλεις. Να το βάλεις, ναι. Και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Εννοείται χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Τι να παίξουμε για το παιδί σου? Να βάλουμε. Τι να ταιριάζει τώρα, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Να, όριστε, αυτό εδώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning. Σε ένα παλιό σαλόν.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 26 και 25 δευτερόλεπτα. Σήμερα ημέρα 5η, 21 του μηνός, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένη. Σαν σήμερα το 1904 ιδρύθηκε στο Παρίσι η FIFA, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Και επίσης σαν σήμερα το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Πάρα πολύ γνωστός Έλληνας ηθοποιός και συγγραφέας, γνωστός και ως Χάρη Κλίν. Ο πολύ αγαπημένος μου εμένα ο Χάρη Κλίν. Έχω όλους τους δίσκους. Τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ο οποίος είχε γεννηθεί το 40, το 1940, 7 Μαΐου, και έφυγε 21 Μαΐου το 2018. Την καλημέρα μας να στείλουμε σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Δεν προλάβαμε καλά, καλά να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Την καλημέρα μου εδώ στον κολλητό μου τον Δημήτρη τον Μωυσάκη από το Έπιπλο Μωυσάκης, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, και με το δίκιο του βέβαια ο άνθρωπος, να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στον φίλο μου τον Μανώλη. Μου λέει: φίλε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. 7:55, μου το στείλε τώρα πριν από λίγο το μήνυμα. Ναι, 7:55. Θέλω, μου λέει, το παιδικό τραγούδι Ήταν ένα μικρό καράβι. Να βάλω το ακυβέρνητο καράβι που ταιριάζει. Όχι, τέλος πάντων. Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας. Να πάω στην φίλη μου την Ιωάννα. Καλημέρα Ιωάννα. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Σε ακούμε, μου λέει. Άνε λοιπόν, δεν χάνουμε εκπομπή. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο και τη Γαρμπή το Φαντασματάκι? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο και τη Γαρμπή. Μας αρέσει και μας πάρα πολύ και η Γαρμπή. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρίνα. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο αργότερα το καλέ, ποιος είναι αυτός? Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Είναι 07 και 28 ημέρα 5η σήμερα. Την καλημέρα μας.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255-55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Κάθε πρωί στον αέρα σαν αστροναύτης. Love you from the moon. 7 με 11 κάθε πρωί morning show.
7: DJ Παναγιώτης.

0: την καλημέρα μας, 07 και 38 και 59 δευτερόλεπτα, δηλαδή σχεδόν 8 παρά 20. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 21 του μηνός, 21 Μαΐου, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Βέβαια αυτή εδώ την ώρα γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής μέσα από το δικό μου site, το www.djpanagiotismartis.gr, και σαφώς βέβαια από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, αλλά και από οποιοδήποτε application, Pavla Radio Portal, και αν θέλετε μια απλή αναζήτηση κάνετε σαν Music Club 105,8, σας βγάζει κάποιο link και κλικάρετε και μας ακούτε και δεν χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ στο Music Club 105,8. Να σας πω την καλημέρα μου. Σήμερα βλέπω πάρα πολύ κόσμο από Ελλάδα και μας ακούει, και βλέπουμε πάρα πολλούς και από εξωτερικό. Σήμερα βλέπουμε αυτή την ώρα από Βέλγιο, από Καναδά, από Ινδία, από Γερμανία, από Γαλλία, από Ιταλία, από Σερβία, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Ελλάδα. Τα email τα βλέπω εδώ μπροστά μου στο info@musicclub.gr. Το τηλέφωνο του Σηκώνει Πόπη είναι μέσα στο 2810-378-888. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ιορδάνη Παύλα Γιάννη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα μέσω email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, αν μπορείς παίξε μας λίγο Δέσποινα Βανδύ, εδώ μου λέει για τα κορίτσια στην δουλειά. Εννοείται, να θυμίσω λίγο το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Την καλημέρα μας, να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη και στα φρουτάκια του, δηλαδή τις κόρες του, την Αναστασία και την Ειρήνη και την σύζυγό του την Μάνια. Να τους αφιερώσουμε οικογενειακό σε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που υπάρχουν παγκοσμίως, διάλεξα να τους αφιερώσουμε αυτό εδώ.
1: Σαν παραστήσεις εσύ, ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning, 07 και 46. Δηλαδή σχεδόν 8 παρατέταρτο. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια βέβαια για όλα τα ονόματα, όπως φαντάζομαι ξέρετε. Και για τον Κώστα και την Ελένη, κανονικά τραγούδια, όχι φτιαγμένα με AI. Κανονικά τραγούδια υπάρχουν και για τον Κώστα και την Ελένη κτλ. Ένα που βρήκα και είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι για τον Κώστα και είναι αρκετά παλιό, είναι από τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το έχετε ακούσει και ποτέ. Είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε δηλαδή.

Είναι τραγούδια, λίγα τα λόγια σου και μετρημένα, γιατί Κώστα με λένε μένα. Να στείλω την καλημέρα μου και στην φίλη μου την Ελένη, την Λιαπάκη, η οποία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Ελένη, να χαίρεσαι το όνομά σου. Λέει, έχω αφήσει και κάτι γλυκά στο ψυγείο να κεραστείτε. Η Ελένη κάνει το απόγευμα εδώ, εκπομπή 8 με 10. Λοιπόν, θέλω μου λέει, άμα μπορείς να μου παίξεις από Ελένη Φουρέιρα που γιορτάζει σήμερα. Εννοείται, Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει και η κολλητή μας εδώ, η Ελένη Φουρέιρα. Άμα μπορείς να μας παίξεις, λέει, το χρόνια πολλά. Εννοείται ότι μπορούμε να το βάλουμε το χρόνια πολλά. Θα αφιερώσουμε εδώ στην Ελένη, την Λιαπάκη που γιορτάζει σήμερα, και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, Κώστα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Η ώρα, είπαμε, είναι 07:47. Ελένη Φουρέιρα, Λενιό, Λενιό, πού είσαι, ρε, είσαι εδώ.

Χρόνια πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 51 μέρα Πέμπτη σήμερα. Τι κάνετε, πως είστε? Ο καιρός έξω πραγματικά εξαιρετικός. Δηλαδή, εντάξει, το εξαιρετικός τώρα παίζεται, γιατί ακούμε και διαβάζουμε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, ευελπιστούμε, όπως λέγαμε και χθες, να βγούμε ψεύτες και τελικά να μην βρέξει το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06-08 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:34, 8.30 ώρα το βράδυ. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Βέβαια, εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να βρούμε και ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, φανταρικό και τα σχετικά, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Να πάω λοιπόν στην φίλη μου την Σταυρούλα. Μου λέει καλημέρα από τις Σίσες. Χρόνια πολλά, μου λέει, στον άντρα μου και στα κορίτσια που δουλεύουμε μαζί στον Παλί. Έχουμε δύο κορίτσια που τα λένε Ελένη. Ελένες δηλαδή. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Να πάω στην φίλη μου την Λίνα. Λίνα, καλημέρα, μου λέει, καλημέρα σας. Σήμερα τυχαίνει να είναι και της αναλήψεως και γιορτάζει το δικό μου το νεφελάκι. Εννοείται, ναι, το είπαμε ότι είναι της αναλήψεως. Σήμερα χρόνια πολλά και στην Εφέλη σου που γιορτάζει σήμερα. Θα ήθελα να της πω χρόνια πολλά και ότι την αγαπώ πάρα πολύ η μαμά της. Εννοείται, χρόνια πολλά και σε όλους που γιορτάζουν. Εννοείται, Λίνα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάω στον φίλο μου εδώ, τον κολλητό μου, τον Χριστόφορο. Χριστόφορε, καλημέρα κολλητέ μου, τι κάνεις? Λέει καλημέρα να πούμε και στον Κωστή, τον Κώστα, γιατί φτάνουμε χρόνια πολλά στον Κώστα τον Αρβανιτάκη. Καλημέρα Κώστα μου, Αρβανιτάκη μου, τα χρόνια μας πολλά για την αγάπη μας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή στιγμή να παίξουμε και το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Σήμερα λοιπόν διαλέξαμε να βάλουμε αυτό εδώ, το Ήταν ένα μικρό καράβι. Αφιερωμένο σε όλα τα μικρά παιδάκια, μικρά και μεγάλα παιδάκια και γονείς τέλος πάντων που είναι στο αυτοκίνητο τώρα και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, παιδικούς, βρεφικούς, για όλους τους μικρούς μας φίλους που γιορτάζουν ή που δεν γιορτάζουν σήμερα. Βρεφικούς, νήπια, προνήπια, δημοτικά σχολεία, είναι το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα εδώ στην εκπομπή, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς μας, δασκάλους, νηπιαγωγούς κτλ. Που προσέχουν και κάνουν μάθημα στα παιδιά και τα κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, διαλέξαμε το Ήταν ένα μικρό καράβι για σήμερα. Το πρώτο παιδικό τραγούδι, τι ώρα είναι? Είναι 07.

0: Μισό άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. 69 70 11 10 58. 69 70 11 10 58. Στέλνετε τις καλημέρες σας, τα voice messages, τις φωτογραφίες σας, και γινόσαστε και οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μας στέλνετε μηνύματα το τι συμβαίνει και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους ακροατές μας. Να πάω στην φίλη μου την Ειρήνη. Ειρήνη, καλημέρα, μου έχει στείλει ένα voice message. Για να δούμε τι λέει το σημερινό το voice message από την Ειρήνη. Για να δούμε τι λέει εδώ και το γιο της.
1: Μα την Παναγιώτη, θέλω το παπάκια στη σειρά.
0: Α, τα παπάκια στη σειρά. Εννοείται ότι θα το βάλουμε, κολλητέ μου. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά. Καλημέρα, Αθηνά. Μου λέει καλημέρα, θα θέλουμε να ακούσουμε, άμα μπορείς, λίγο πριν πας στις διαφημίσεις, το Ελένη από την Άννα Βύση. Εννοείται ότι θα το παίξουμε το Ελένη από την Άννα Βύση. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Κατερίνα Λιόγιου και το λογαριασμό. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρηση

Σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Methlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ στην Κρήτη.
4: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφή. Γραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: DJ Παναγιώτης Μάρτης Morning Show!

Την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε, 08.03 και 30 δευτερόλεπτα. Ήταν να ξεκινήσω με Κατερίνα Λιόγιου και το λογαριασμό, αλλά επειδή βιάζονται εδώ πέρα τα κοπέλια, ο Δημήτρης δηλαδή εδώ, ο Τζίμις, επειδή βιάζεται, τι να κάνω, θα κάνουμε μια, τέτοιο πώς το λένε, ναι, μια προσπέραση, τέλος πάντων θα βάλουμε πιο μετά την Κατερίνα Λιόγιου. Πάμε τώρα εδώ να παίξουμε το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Και λέει λοιπόν, θέλουμε το μήνυμα που μας έστειλε. Θέλουμε μια αφιέρωση για τα παιδιά που βρίσκονται στο ταξί καθοδόν για το μουσικό σχολείο Ηρακλείου. Και ιδιαίτερα στον Ιάσονα, θέλουμε το τραγούδι «Ο πιο καλός ο μαθητής». Εννοείται ότι θα το παίξουμε το τραγούδι «Το πιο καλός ο μαθητής» από τον πολύ αγαπημένο μας τον Γιώργο το Ζαμπέτα. Και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς παιδικό το τραγούδι, αλλά τέλος πάντων, επειδή μιλάει για μαθητές και τα σχετικά, το βάζουμε στην ενότητα παιδικά, παύλα, μαθητικά τραγούδια.

Φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νάθενα Τεχνοτέντ Νάθενας. Νάθενας Τεχνοτέντ. Τεχνοτέντ Νάθενας. Νίκος Νάθενας, φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής και βέβαια από τους μεγάλους χορηγούς. Την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ελένη που είναι η δασκάλα του Γιώργου του Μάρτη, των ιδιαιτέρων δηλαδή. Η κυρία Ελένη, η οποία γιορτάζει σήμερα, μου λέει «Μποντζόρνο, κύριε Παναγιώτη, μποντζόρνο». Ξέρετε ποια είμαι, δεν ξέρω. Θα επιθυμούσα, λέει, σήμερα που γιορτάζω κιόλας, βέβαια, να ακούσω κάτι από Ελεονόρα Ζουγανέλη, που είναι και η αγαπημένη μου. Α, εννοείται, κυρία Ελένη, καταρχήν περιμένουμε τα γλυκά το μεσημέρι. Μην φέρετε ό,τι να είναι όμως, ό,τι βρείτε εκεί, μας φέρετε για να μας χαιράσετε. Φέρετε κάτι συγκεκριμένο, παύλα, ωραίο. Ακόμη καλύτερο, άμα μπορούσατε να το φτιάξετε κι εσείς. Να είναι handmade, δηλαδή το γλυκό. Πάμε λοιπόν τώρα να παίξουμε λίγο Ελεονόρα Ζουγανέλη. Που μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία τραγούδια. Ένα από τα πάρα πολύ ωραία της και ανεβαστικά της. Δεν ξέρω, κυρία Λένα, αν σας αρέσουν τα ανεβαστικά της κυρίας Ελεονόρας Ζουγανέλη ή τα κοψοφλέβικα. Αλλά τέλος πάντων εμείς θα παίξουμε ένα ανεβαστικό τέλος πάντων. Και διαλέξαμε από τα ανεβαστικά της να παίξουμε αυτό εδώ το «Έλα μαζί μου». Έχω ετοιμάσει και Νίκο Απέργη στο Γλέντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Τάνια Καρά, Θοδωρή Φέρη, Ρία Λινίδου, οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
6: Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 17 και 14 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε και τη Μάνια να έρθει λίγο αργότερα να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Θα έρθει και ο Μανώλης ο Φουρναράκης που θα εκτοξεύσει τέλος πάντων εδώ το πρωινό. Θα το πάει σε άλλο επίπεδο φέρνοντάς μας τα καφεδάκια μας κτλ. Διότι είναι ο καφετζής μας εδώ στον σταθμό. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Σούλα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Χαρά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία και θέλει τα κοψοφλέβικα από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να πάω τώρα μισό λεπτό εδώ. Ας να βρούμε τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουμε εδώ πέρα. Μου στέλνετε παντού. Α, να πάω στο φίλο μου το Στέλιο. Στέλιο, καλημέρα, κολλητέ μου. Λέει καλημέρα, Παναγιώτη. Βάλει το τραγούδι της Ρούμι, το Golden, για την κόρη μου που γιορτάζει σήμερα. Τη λένε Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά. Εννοείται ότι θα παίξουμε την Ρούμι με το ένα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 21, 21 του μηνός σήμερα, 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Κωνσταντίνες, Κώστας, Ελένη και τα σχετικά. Χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Την καλημέρα μας και τα χρόνια μας πολλά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη τον Γυαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Έχουμε ανοίξει και καινούριο μαγαζί στο Αρκαλοχώρι πλέον, για να μην ταλαιπωρήσετε να βγάζετε τα διπλώματά σας, αυτοκίνητα, νταλίκες και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Φέη. Μου λέει καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Το λέω όσο πιο αργά μπορώ και όσο περισσότερες φορές μπορώ, ας πούμε, γιατί μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα ότι δεν προλαβαίνουν να το ακούσουν για να μας στείλουν μήνυμα. Επίσης να θυμίσω ότι το γράφει και το RDS. Το RDS είναι τα γράμματα που περνάνε από το ραδιόφωνο σας την ώρα που μας ακούτε και γράφει, ας πούμε, Music Club, στο τηλέφωνο κτλ. Γράφει και το Viber εκεί. Και στο σπίτι εμφανίζεται αυτό, αν έχετε RDS, και στο αυτοκίνητο. Κυρίως στο αυτοκίνητο γράφει και το Viber εκεί. Οπότε εκεί μπορείτε να το δείτε, το Viber του σταθμού, για να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Κώστα, τον Κατσοκριδάκη, που γιορτάζει σήμερα. Το Κωστάκι μου εδώ, ο κολλητός μου, τον ξέρω 378.000 χρόνια. Αδερφός και τα λοιπά και γιορτάζει σήμερα. Να το αφαιρώσουμε λοιπόν ένα τραγούδι. Θα του βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Το λίγο λίγο. Έχω ετοιμάσει και Κωνσταντίνο Αργυρό το καινούριο της Καμπάνες. Και λίγο Χρήστο Δάντη. 08 και 23 και 26 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.
2: Θα ξεκινήσουμε και άλλους πολύ ωραίους διαγωνισμούς και σήμερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και το υπόλοιπο της εβδομάδας. Τέλος πάντων, τώρα που μπαίνει, πλησιάζει παύλα το καλοκαιράκι, θα έχουμε και άλλους ακόμα περισσότερους διαγωνισμούς. Ακόμα περισσότερους, τέλος πάντων. Και πολύ ωραία και πλούσια δώρα, σαν και αυτά που δίνουμε κάθε μέρα, τέλος πάντων, εδώ μέσα από την εκπομπή. Να θυμίσω λίγο για το Caravel Adults Only, ένα πολύ ωραίο μαγαζί με ξαπλώστρες και το στήσιμο του μαγαζιού θυμίζουν κοσμοπολίτικο πεδίο. Το Caravel στην Αμουδάρα, με επιλεγμένα κριτικά κρασιά αλλά και ιδιαίτερες επιλογές από την υπόλοιπη Ελλάδα. 2810 824 724, για να κάνετε τις κρατήσεις σας, και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρώτη ύλη με συνταγές από γνωστούς σεφ. Το Caravel Adults Only στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού, εκεί που καταλήγει δηλαδή ο Αλμυρός ποταμός στην Αμουδάρα. Το μενού επιμελείται ο γνωστός διακεκριμένος σεφ Χρήστος Λάπας. Την καλημέρα μας λοιπόν, και θα έχω και δωράκι λίγο αργότερα να σας δώσω σήμερα από το Caravel, λίγο πιο μετά δηλαδή, όταν θα έρθει και η Μάνια. Θα δώσουμε ένα πρωινό μπουφέ για δύο άτομα και ξαπλώστρες δωρεάν. Από την επόμενη μέρα δηλαδή θα πάρετε ένα τηλέφωνο, θα κερδίσετε το διαγωνισμό, θα κάνουμε διαγωνισμό, θα κερδίσετε το δωράκι. Θα πάτε εκεί να φάτε το πρωινό σας και τις ξαπλώστρες δωρεάν και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Caravel στην Αμουδάρα. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, όταν θα έρθει και η Μάνια θα κάνουμε τον διαγωνισμό. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να παίξουμε λίγο το καινούργιο από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τις καμπάνες δηλαδή. Η ώρα είναι 8.30, θα πάμε σε break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
1: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Ήρθε η Μάνια η Δανδουλάκη.
1: Ήρθα.
0: Στην ώρα της.
1: Έτσι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Και πάρκαρα και μακριά σήμερα.
0: Δεν έχω παράπονο. Εγώ πάρκαρα εδώ ακριβώς μπροστά, δίπλα στο Ασκληπείο.
1: Δίπλα στο Ασκληπείο πάρκαρες.
0: Ναι, λίγο πιο κάτω. Την καλημέρα μας στο Ασκληπείο να πούμε που εκεί.
1: Με το μηχανάκι ήρθες.
0: Με τα μάξι.
1: Πού το πάρκαρε στα μάξι.
0: Στο Ασκληπείο, λίγο πιο κάτω αριστερά, μπροστά στην άλλη που έχει το μαγαζί με τα οπτικά.
1: Κατάλαβα, δεν θα βρει αμάξι αυτό γυρίζοντα.
0: Ρε σημα, τι λες, εκεί παρκάρουνε. Είναι μία θέση αναπήρων, μπροστά σε αυτή είναι με τα οπτικά.
1: Ναι.
0: Δύο θέσεις κενές που μπορείς να παρκάρεις και μετά είναι μία κάτι του.
1: Του
0: Δήμου, μία άλλη τέλος πάντων θέση είναι. Εκεί λοιπόν στις δύο θέσεις ενδιάμεσες, εγώ που έρχομαι εδώ Μάνια 6 και 4, βρίσκω να παρκάρω. Εσύ που έρχεσαι 9 παρά 10 δεν βρίσκεις. Να στείλω την καλημέρα.
1: Να έρχομαι 6 ώρα.
0: Ναι, βέβαια. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ασκληπείο που εκεί γεννήθηκε ο Γιώργος ο Μάρτης.
1: Α.
0: Ναι, στο Ασκληπείο. Πριν από 7,5 χρόνια, 18 5 Νοεμβρίου του 19 γεννήθηκε ο Γιώργος. 05 Νοεμβρίου.
1: Το ξέρω, αφού έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια.
0: Ναι, του 19.
1: Ελάχιστα χρόνια διαφορά. Ελάχιστα.
0: Το Ασκληπείο. Λοιπόν, Μάνια, τι έγινε, ρε, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά έργα γίνονται στο δρόμο, να σας πω. Οπότε θα έχει λίγο κίνηση. Θα δούμε και μαζί στη συνέχεια.
0: Πάλι τη Δημοκρατία. Δεν την κλείσανε μετά λίγο πιο πάνω εκεί, κάπου στο.
1: Μα όλη τη Δημοκρατία. Σε κλείσουν, περνάνε οπτικές.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι λίγο πιο πάνω τώρα ήταν κλεισμένη λίγο πιο κάτω. Τώρα την έχουν κλείσει λίγο πιο πάνω. Εντάξει.
1: Θα πάει και λίγο πιο πάνω και λίγο πιο πάνω.
0: Ναι, και πα μετά εκεί και θε να προχωρήσει, δεν ξέρει που να πα, τρίζει δεξιά. Για να πας μετά αριστερά.
1: Ναι, τα ίδια. Εγώ επειδή είμαι γυμναστηριακός άνθρωπος, εκείνο το γυμναστήριο του κολλητού μου του Κούλη,
0: ναι.
1: του Κυριάκου του Παρασκευάκη που πάω,
0: ναι.
1: Στον Getup και καταλαβαίνετε ότι επειδή είμαι πολύ γυμναστηριακή, πάω κάθε
0: μέρα. Μα φαίνεσαι.
1: Ευχαριστώ, το γνωρίζω. Έχω αυτό το πρόβλημα κάθε μέρα. Δηλαδή για το Θεό, μετά θα φταίω εγώ άμα δεν πηγαίνω γυμναστήριο. Για να μην σχολιάσουμε όλα αυτά τα έργα, δεν βρίσκω να παρκάρω.
0: Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης με θωρακισμένες πόρτες για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του χώρου. Σας, πάντα με τις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας με επένδυση αλουμινίου ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο θέλετε, διαθέσιμες σε ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων από το φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα μας και στο εργοστάσιο αλλά και στην έκθεση του φίλου μας του Ζήνωνα.
1: Τι έβαλες, ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Έβαλα λίγο Χριστοδάντη.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στην σύζυγό μου που είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Με το δίκιο
2: της. Δικιά μου φανατική ακροάτρια είναι.
1: Με το δίκιο
2: της. Καλημέρα στην ακροάτριά μου τη Ρένα.
1: Με το δίκιο της η γυναίκα δεν με ακούει συχνά στο σπίτι να μιλάω. Δεν ακούει αυτή την θεσπέσια φωνή και θέλει να την ακούει και στο ραδιόφωνο.
2: Ωρε φίλε, και αυτή μαύρη πραγματικά το καταλαβαίνω.
1: Συνέχεια. Μου έστειλε τώρα μήνυμα, μου λέει να πεις καλημέρα, μου λέει, και χρόνια πολλά μια κύπρες για το Ασκληπείο, μου λέει, που γεννήθηκε ο Γιώργος, στον κύριο Χατζη Αθανασιάδη Κωνσταντίνο. Τον ιδιοκτήτη που γιορτάζει, μου λέει, σήμερα.
2: Αποκλείεται να το λέγεις με τη μία. Έπρεπε να το κάνεις spelling.
1: Δεν μπορώ να το πω τώρα. Πες το εσύ που το πες έξω.
2: Χατζη Αθανασιάδη Κωνσταντίνο.
1: Χατζη
2: Αθανασιάδη Κωνσταντίνο.
1: Χατζη Αθανασιάδης Κωνσταντίνος.
2: Και εγώ το είπαμε, μας άκουσε σίγουρα.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά και εγώ άμα το σκεφτώ και το πω και τα λοιπά στον εγκέφαλό μου από μέσα, εντάξει, θα το πω. Αλλά με τη μία.
2: Πάρα
1: με τη
2: πολύ,
1: μία.
2: Πάρα πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Είναι Κωνσταντίνο και Ελένη. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, ο Κωστής, η Κωνσταντίνα. Γιορτάζει και την Άρα μας εδώ πέρα. Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου.
1: Εννοείται, μεγάλη προσωπικότητα.
2: Ελένη, Έλενα, Λενίτσα.
1: Γιορτάζει η αδερφή μου, η Ελένη Μάρτη. Ο ανιψιός μου, ο Κωνσταντίνος, ο Μαστρονικόλας. Γιορτάζει. Αυτά δεν έχουμε κανέναν άλλο.
2: Βλέπω εδώ πέρα γιορτάζει η Νίτσα, από το Ελενίτσα μάλλον, τον Ωρα, βλέπω εδώ πέρα, βέβαια, Μαριαλένα, Μαριλένα.
1: Είναι και της αναλήψεως σήμερα.
2: Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού.
1: Εννοείται, μα γι' αυτό,
2: σου,
1: μα γι' αυτό κάνουμε και εκπομπή. Και χρόνια πολλά και στον Κώστα, τον Τριτσικάκη, τον κουμπάρο μας που ήμασταν εχθές.
2: Μα πώς κουμπάρος έχεις, Χριστιανέ?
1: Τι να κάνω τώρα, σύντεχνος είναι αυτός.
2: Περισσότερος και από μένα.
1: Έχει βαφτίσει η γυναίκα του, η Ρίτσα, έχει βαφτίσει το Χουάν. Λοιπόν, παίξουμε λίγο Χρήστο Δάντη τώρα.
2: Πάμε λίγο.

0: Γεια σας, είμαι η Τζόζεφιν και ακούω Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
0: Και από ό,τι μου λένε δεν ακούω μόνο εγώ, αλλά όλη Κρήτη.
1: Εδώ ακούς

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μεγάλο ραδιόφωνο, η ώρα είναι 9 παρα 10. Να στείλω και χρόνια πολλά και στην θεία μου την Κοστούλα, Παύλα Κωνσταντίνα, που γιορτάζει σήμερα. Πάρα πολλά ονόματα. Πάρα πολλά ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Και γιορτάζουν και αυτοί που έχουν γενέθλια. Είναι μεγάλη γιορτή. Μάνια, σαν σήμερα είχαμε πάρει και την Eurovision, το θυμάσαι?
1: Το 5.
0: Το 5 με την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Έχεις δίκιο, γιατί το θυμάμαι. Γιατί θυμάμαι τη συνέντευξη που είναι βέβαια πάρα πολύ μικρή. Εξαιρετικά, 2 χρονών να ήμουν το 5.
0: 1,5
1: χρονών. Ίσως, ναι. Αλλά έχω μνήμες από τότε. Και θυμάμαι ότι ήταν πολύ συγκινημένη στην Press Conference,
0: ναι,
1: μετά που κέρδισε η Έλληνα Παπαρίζου. Που, γιατί ναι, ήταν η γιορτή τη γιαγιάκα τη που την είχε χάσει πρόσφατα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όλα τα θυμάμαι.
0: Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο τον Πυρουνάκη. Δεν θα κάνω βέβαια ένα αστείο, το προβλέψιμο αστείο που φαντάζεται η Μάνια ότι θα μπορούσα να κάνω, δηλαδή τον κουταλάκι και τα λοιπά. Είναι προβλέψιμο αυτό το αστείο.
1: Μα όλα τα αστεία που λες είναι προβλέψιμα.
0: Δεν είναι και όλα, είναι και κάποια τα οποία είναι εξαιρετικά. Είναι εξαιρετικά επειδή είναι πηγαίο το ταλέντο μου.
1: Οπα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πυρουνάκη. Και για να σε κάνω ακόμα πιο χαρούμενη, ο Γιώργος ο Πυρουνάκης έχει παντρευτεί την αδερφή του Δημήτρη του Λεμονάκη.
1: Απίστευτο.
0: Εδώ είναι οικογενειακό.
1: Μα ανατρίχιασα.
0: Μα είναι τσουτσούριασες. Μα φαίνεται τώρα αυτό, αφού το λέω. Λοιπόν, να παίξουμε και λίγο το καινούργιο από την Ήβια Δάμου.
1: Ποιο είναι?
0: Το οποίο λέγεται Ξελογιάστρα. Είναι ολοκένουργιο.
1: Πού τους βρίσκεται, θα δώσω τίτλους.
0: Μετά θα σου κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα δώσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο.
1: Τι, και εγώ
0: με ένα καινούριο παιχνίδι. Το καινούριο παιχνίδι αυτό λέγεται Πού πάμε.
1: Οχ.
0: Καινούριο παιχνίδι. Πού πάμε λέγεται. Πού πάμε. Καινούριο παιχνίδι. Θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στη high season
5: τρέχεις non-stop.
6: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
7: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάμε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
16: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
17: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
17: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
16: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
18: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
19: Από τα βάθη της ζούγκλας του Αμαζονίου

0: Να καλωσορίσουμε τον Μανώλη Φουρναράκη εδώ στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα, ο οποίος ήρθε βέβαια με τους καφέδες του εδώ από το κακάο. Μπράβο, Μανώλη.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Με τα κουλουράκια του, με τα τοστάκια του, με τα μπεργκεράκια του. Μπράβο.
1: Κάθε πρωί.
0: Μα κάθε πρωί, μα έτσι είναι οι άντρες. Να καλωσορίσουμε και τη Μάνια τη Δανδουλάκη που είχε έρθει εδώ μια ώρα τώρα. Γιατί και μιλάει στο τηλέφωνο, θέλω να πω. Δεν ολοκλήρωσα τη φράση.
2: Άντε, ρε, εγώ γιατί μιλάω στο τηλέφωνο.
0: Μηνύματα στέλνει τώρα την ώρα. Εδώ πέρα δεν
2: είναι. Εγώ μου αρέσει να μηνύματα.
0: Εσύ δεν έχει συγκεντρωθεί εδώ πέρα. Εγώ... Από την ώρα που ήρθε, θέλει μηνύματα. Πιανού μιλά.
2: Δεν μιλά στο τηλέφωνο κάτω.
0: Πέρα μπορεί να δω εδώ πέρα πιανού μιλά.
2: Παιδιά, είδα σου διακανέω του χειρίζα να πάρει το τηλέφωνο. Λε, έχω τον πατέρα μου εδώ πέρα.
0: Εννοείται.
2: Τι σε νοιάζει, ρε. Πώ μιλάω.
0: Να ήθελα να δω. Μιλά με. Καλά, είπα ένα αστείο προχθές.
2: Πω, διάσπαση. Μιλάς με, είπα ένα αστείο προχθές. Με αυτόν τον άνθρωπο θα εκπομπεί.
0: Πολύ αστείο. Στο χωριό είχαμε ένα.
2: Πες μας να κατουριθούμε, έλα.
0: Στο
2: χωριό. Δεν μπορώ.
0: Ήμουνα στο χωριό και τρώγαμε εκεί στην πλατεία. Όπου δίπλα, τέλος πάντων, έχει κλείσει τώρα. Είναι ένα εστιατόριο. Το οποίο το λέγανε πριν κλείσει σε μέλη. Η Σεμέλη, τέλος πάντων, μέσα στα πολυλογώ για την ιστορία, για τη μυθολογία, ήταν η μάνα του Διόνυσου.
2: Ναι.
0: Το είχε βγάλει ο άνθρωπος λοιπόν Σεμέλη το μαγαζί, επειδή και καλά ο Διόνυσος, θεός του κρασιού και δεν ξέρω και εγώ τι, τη μάνα του Σεμέλη και το είχε βγάλει το μαγαζί Σεμέλη. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Κάθομαι λοιπόν με τη δασκάλα του γιού μου που του κάνει στο σπίτι τα μαθήματα και διαβάζει, την κυρία Ελένη. Και μου λέει, μα πώς το λένε, καθόμαστε όλοι μαζί, καθόμαστε και ο Γιώργος κτλ. Μου λέει, μα πώς το λέγανε, λέω, μου λέει το μαγαζί αυτό που έκλεισε, λέει δίπλα. Λέω, σε μέλι.
2: Δεν περιμένω να ακούσω το αστείο.
0: Είχα όρεξη βέβαια εκείνη τη μέρα, η αλήθεια είναι, ήμουν δηλαδή.
1: Ναι, ενώ τις άλλες δεν έχει.
0: Είχα κοιμηθεί, είχα ξεκουραστεί. Κυριακή, ήταν μεσημέρι. Μου λέει, πώς το λένε το μαγαζί, λέω, σε μέλι.
2: Το παιδί είναι χαζό, μα έχει πει το αστείο, πρέπει να γελάσω.
0: Το είχε ένας άνθρωπος, λέω, που τον ελέγανε τι.
2: Τι σε μέλη, ήμουν σίγουρα. Για να δεις.
0: Μα έχει και παρακάτω.
2: Για να δεις, να, στο σταυρό που σας κάνω. Να μη σώσω, να ξαναπάρω τσάντα. Σας το ορκίζομαι, ήμουν σίγουρη ότι θα πει το τι σε μέλη.
0: Ναι, αλλά έχει κι άλλο.
2: Ναι, έλα.
0: Και το επίθετό του, λέω, ήταν εσένα, ναι.
2: Στοπά, για να δεις.
0: Του πατέρα του, δηλαδή, και καλά, πως λέμε, Μάρτης Γιώργος του Παναγιώτη. Έτσι λοιπόν το λέγανε. Τι σε μέλη, εσένα, ναι. Και καλά το επίθετο του πατέρα του. Δεν ήταν αστείο. Μα δεν γελάσατε.
2: Δόξα να έχει ο Γιαραμπής, πάλι εσένα είχαμε σήμερα και μας έφτιαξε την Πέμπτη μας.
0: Δεν είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη σήμερα. Ναι, Πέμπτη, ναι.

0: στο Fun Factory που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Την καλημέρα μας στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Την καλημέρα μας στην Τεχνοτέντ Νάθενας και βέβαια και την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους εδώ ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αγάπης και συμπαράσταση.
0: Να θυμίσω το Viber εδώ του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, και να πάω στο φίλο μου τον Γιώργο που μου λέει μια αφιέρωση να κάνεις στους αλουμινάδες που δουλεύουν στο καινούριο αεροδρόμιο. Πότε θα τελειώσει αυτό το καινούριο αεροδρόμιο, ρε
1: Σιμάνι? Σταμάτα μου, εγώ δεν θέλω να έχει τελειώσει.
0: Γιατί να μην τελειώσει?
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ σε 10 λεπτά είμαι στο αεροδρόμιο.
0: Σιγά τα ταξίδια που κάνεις και εσύ πολυταξιδεμένη.
1: Η τελευταία. Πού να κάνω, αφού με έχετε εδώ πέρα ήλωτα και σπάω πέτρες. Πού να πάω, με αφήνετε να φύγω? Θέλω να φύγω τώρα, θα με αφήσει να φύγω?
0: Η τελευταία φορά που πήγες ταξίδι, μάνια, ήταν πριν από 8,5 χρόνια.
1: Εγώ θέλω να πάω στη Μαγιόρκα τον άλλο μήνα, θα με αφήσει να φύγω?
0: Μου μάθε και τη Μαγιόρκα η Μάνια η Δανδουλάκη. Η Μάνια η Δανδουλάκη.
1: Μου μάθε
0: και τη Μαγιόρκα. Μου μάθε και τη Μαγιόρκα. Σαν ένα ζευγάρι φιλαράκια μου που μου είπαν εχθές. Τρελή βέβαια και αυτός και αυτή. Δηλαδή...
1: Μα όλοι πέρα από σένα είναι τρελή. Μόνο εσύ γνωστικό.
0: Εννοείται ότι είναι τρελή. Μου λέει φεύγουμε αύριο. Εχθές τώρα μου το είπε ότι φεύγουν σήμερα. Πέντε μέρες μαζί με τα παιδιά. Το μεγάλο παιδί 2 χρονών. Το μικρό λέει μηνών. Είναι 6 μηνών. Φεύγουν λέει αύριο. Σήμερα φεύγουν πέντε μέρες λέει να πάνε λέει στην Πράγα με τα παιδιά. Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Μα είναι δυνατόν?
1: Ρε φίλε, τι σε νοιάζει, ρε πες ο άνθρωπος δεν είναι καλό ταξιδεμένοι.
0: Εννοείται, εντάξει, φίλοι μου είναι. Απλά σου λέω, δεν κάντε εμείς. Απλά σου λέω, ρε φίλε, μου λέει την έχουμε δει ευτύχη, λέει μπλέτσα. Τι ευτύχη μπλέτσα? Ευτύχη μπλέτσα μπορεί να δείχνει ότι πάνε δύο άτομα και να έχει 40 ταντάδε μαζί του αυτό. Πού το ξέρει εσύ?
1: Όχι, όχι, στην αρχή που δεν ήταν τόσο γνωστό, πώ πήγαινε.
0: Μα πού το ξέρει ότι εσύ βλέπει αυτά που δείχνει στην κάμερα? Εσύ πού το ξέρει ότι
1: εγώ
0: δεν κρατάει άλλη μια ταντά μαζί του?
1: Εγώ κάποια στιγμή είχα, όπω πάω τα ταξίδια επαγγελματικά, είχα κλείσει ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθανε τότε δύο κολλητές μου και το ένα μας μωρό 6 μηνών. Πολύ δύσκολο challenge.
0: Βέβαια πολύ δύσκολο.
1: Και τρεις γυναίκες τώρα μέσα σε ένα σπίτι έτσι που το λατρεύουμε τώρα και οι τρεις. Και το προσέχαμε και οι τρεις και
0: δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Να
1: πολύ
0: στείλω
1: δύσκολο.
0: Την καλημέρα μου στο 6767 Store. Είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies Ψαρομιλίγκων 6. Είναι με ένα πολύ ωραίο, το μικρότερο κατάστημα της πόλης. Με πολύ ωραία μπλουζάκια, με funky κάλτσες και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα το 6-7 Store. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο ένα βύση.
1: Βεβαίως να παίξουμε.
0: Το Μαγκάβα Τούτ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Είναι 10:30. Επιστρέφουμε σε λίγο με Γιώργο Σαμπάνη. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
4: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
5: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
7: Hey,

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ο Μανώλης ο Φουρναράκης είναι εδώ, ο φίλος μας, ο κολλητός μας που μας φέρνει κάθε μέρα τους καφέδες.
2: Εσύ γιατί είσαι εδώ τέτοια ώρα, τώρα
1: είναι φίλος, είναι φίλος.
2: Φίλα, με είσαι επιχειρηματίας.
1: Μέχρι το βράδυ θα είναι εδώ, μέχρι τις 10. Η Μάνια Ιδανδουλάκη, να πούμε χρόνια πολλά στον ένα και μοναδικό το φίλο μας, τον κολλητό μας, τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Ναι.
1: Το ξεχάσατε να πείτε στον Κωνσταντίνο.
3: Σε κάποιον άλλο.
1: Σε ποιον άλλο? Στον Κωνσταντίνο τον Μπέτσα. Το μεγάλο DJ αυτόν που γιορτάζει σήμερα.
2: Ποιο είναι αυτό?
1: Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ποιον άλλο, ποιον άλλο να πούμε? Τον Κωνσταντίνο.
2: Καραμαλή, ξέρω.
1: Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Καραμαλή, σωστά.
3: Τον πάρω τηλέφωνο σε λίγο.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Καλά, εντάξει, εμένα αυτό μετά που άρχισε να κάνει παιδιά δεν μου φέρνει και ωραία.
1: Ένα παιδί έχει κάνει ο άνθρωπο και είναι έγκυο η γυναίκα του, εντάξει.
2: Με έχει ξενερώσει τώρα σαν άντρα.
1: Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο. Σαν σήμερα το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή, έφυγε από τη ζωή 8 χρόνια τώρα πια ο Χάρι Κλίν. Σαν σήμερα πέθανε. Ναι. Καταπληκτικό ο Χάρι Κλίν. Από του πιο πρωτοποριακού Έλληνε καλλιτέχνε. Ο αγαπημένο μα, το είπα το πρωί στην εκπομπή. Έχει βγάλει καινούριο τραγούδι ο Διονύσης Χινάς, το οποίο τραγούδι λέγεται Δεν είναι σπίτι σου. Δεν ξέρω αν το. Δεν το έχετε ακούσει, δεν το έχουμε μεταδώσει ακόμα. Απλά σα το λέω έτσι. Πληροφοριακά
2: το
1: ότι.
2: Τη μάνα σου με θύμισε.
1: Ναι, τη
2: μάνα σου.
1: Λοιπόν. Τι άλλο. Αυτά τα κουτσομπολιά πάνω κάτω. Δεν ξέρω, είδατε μια πολύ ωραία συνέντευξη παύλα podcast που έχει κάνει ο Πορτοκάλογλου στην. Αυτή που λέει το Πάμε Χαβάη, πώς τη λένε.
3: Η Πρωτοψάλτη.
1: Το είδατε αυτό. Πολύ ωραία.
2: Τόσο ποιότητα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ματέα για τις ποιότητες.
2: Πορτοκάλογλου και Πρωτοψάλτη είναι πολύ
1: ναι, μπείτε λίγο στο TikTok και γράψτε συνέντευξη Πρωτοψάλτη Παύλα.
2: Τώρα
3: Πορτοκάλογλου.
1: Πορτοκάλογλου. Να παίξουμε ένα τραγούδι από την Πορτοψάλτη. Θέλετε ή από τον Παπάζογλου? Πώς το λένε από το.
2: Καλά, εντάξει, άλλα
1: Πορτοκάλογλου.
2: Πορτοψάλτη θέλω, αλλά παίζουμε τι επιλογές έχω.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Πορτοψάλτη. Μπορεί να βάλουμε τον Άδωνη.
2: Όχι, όχι.
1: Το βενζινάδικο, να μπορούσα να πούν και ακριβή βενζίνη τώρα.
2: Ναι, όχι.
3: Ο Άδωνης είναι ακριβή.
1: Λοιπόν, το Διθέσιο. Το Ζήτα μου τι θες. Το Μάμπο τον Μπραζιλιέρο.
2: Όχι, όχι. Το Ζήτα μου τι θες βάλει.
3: Το Διθέσιο.
1: Το Τράβα Σκανδάλι. Τη Χαβάη. Τη Χαβάη.
2: Όχι,
1: όχι, τη Χαβάη. Τι θες, το Διθέσιο?
2: Βάλε μου το Διθέσιο.
1: Ό,τι θέλει η Μάνια Ιδανδουλάκη, η πολυ αγαπημένη μου. Δεν τη χαλάμε χατήρι.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα. Γελάει εδώ πέρα. Γελάει εδώ. Η καρακάξα που έχουμε εδώ στο σταθμό, η κότα εδώ πέρα γελάει. Και δεν έχω πει και ανέκδοτο. Δηλαδή φαντάσου.
1: Άμα έλεγε ένα, θα έκλαιγα. Ούτε ένα Finder Wine δεν έπαιξα σήμερα.
0: Εννοείται.
1: Καλά, το βρήκα το άλλο βέβαια πριν την ακροάτρια, με αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν ήθελα να τη πάρω το δώρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα Finder Wine.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα παίξουμε ένα Finder.
1: Έχει βάλει τώρα το άστα τα μαλάκια σου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Σίγουρα. Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του.
0: Το παίζουμε το παιχνίδι για να το μαθαίνει ο κόσμος. Που θα κάνουμε πάλι αύριο.
1: Δεν με νοιάζει ο κόσμος, εμένα με νοιάζει να κερδίσω.
0: Δώρα και διαγωνισμούς, θα τα τέτοιο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι το Find the Rewind. Βάζουμε το τραγούδι ανάποδα, αν το βρείτε. Σήμερα το σημερινό δώρο είναι
1: Μαγιόρκα πήγαινε μας.
0: Μαγιόρκα.
1: Ωραία.
0: Τρεις μέρες στη Μαγιόρκα για δύο άτομα με όλα
1: τέλεια
0: τα έξοδα πληρωμένα. Σε ξενοδοχείο. Πέντε
1: αστέρων.
0: Πέντε αστέρων. Λοιπόν, εντάξει, Μάνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία, το τραγούδι σου είναι αυτό εδώ. Έλα, εύκολο είναι, εύκολο είναι. Εύκολο είναι, εύκολο
1: είναι. Είναι.
0: Κοίτα εδώ την άλλη, ρε. Εύκολο είναι, εύκολο είναι.
1: Σχιζοφρένεια.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σχιζοφρένεια.
0: Μαν είναι δυνατό, ρε,
1: το
0: Μαρία.
1: Βρήκα
0: μαν
1: πάλι.
0: Είναι δυνατό.
1: Δώσ' το.
0: Μα είναι δυνατό να τα βρίσκει, ρε, φίλε.
2: Όλα.
0: Μα είναι δυνατό να τα βρίσκει, ρε, φίλε.
1: Σχιζοφρένεια, να μην ξέρω που πατάς.
0: Μα θα νομίζει ο κόσμος ότι είναι εστημένος ο διαγωνισμός, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά ο κόσμος που με ακούει τόσα χρόνια ξέρει ότι είμαι η καλή σας.
0: Καλά, καλά, η καλή, το πουλένι μας είσαι, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε.
1: Πάω μαζί clothing bar εγώ, κάτσε γιατί πάλι δεν θα διαφημίσω στο μαγαζί μου.
2: Εννοείται.
1: Να έρθετε και εσείς στη 1821 στον 62. Πάρα πάρα πολύ ωραία ρουχαλάκια και έχουν έρθει και καινούργια plus size.
0: Καλοκαιρινά, έχετε φέρει καλοκαιρινά.
1: Φυσικά έχουν φέρει καλοκαιρινά, τα καλύτερα της αγοράς.
0: Πού είναι το μαγαζί που είναι?
1: Στη 1821 στον αριθμό 62.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε, γεια σας τώρα. Γεια σας Μανώλη, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
0: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
0: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
7: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
0: Εννοείται.
7: Μήπως έχει και social media?
0: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ηλινικός.
8: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
9: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες. 105,8. Musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club. 105,8.

Καλημέρα, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια δώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε?

0: ένα Θοδωρή φέρει τώρα Παναγιώτη Μάρτη, έπρεπε να μου είχε εδώ να μου πει τα χρόνια πολλά από κοντά.
1: Κάνω απολά είμαι νωρίς, να τραγουδήσει εδώ να σου πει χρόνια πολλά Κωνσταντίνα που γιορτάζει σήμερα. Αυτό, ε.
0: Αυτό, ναι. αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη γιορτή
1: είπες
0: σήμερα.
1: Και τι δεν είπε. Ναι, τεράστια γιορτή.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχει γίνει και σειρά, φαντάσου.
1: Φαντάσου, ναι, καταλαβαίνω, ναι.
0: Έχεις κάποιον που γιορτάζει εσύ?
1: Έχουμε πολλούς. Δεν θα σου πω. Ευχαριστούμε για τα γλυκά που έφερες εδώ πέρα.
0: Θα δοκίμασε,
1: Κωνσταντίνα,
0: άντε.
1: Είναι πάρα πολύ. Θα δοκιμάσω τώρα, είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου.
1: Υγεία σου, ευχόμαστε, Κωνσταντίνα. Και καλές εκπομπές και πολλές ακροματικότητες.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο λοιπόν που γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα, η Ελένη.
1: Είναι και της αναλήψεως.
0: Α, είναι και της αναλήψεως, ναι, που πάνε και πιάνουν την Πέτρα Παναγιώτη τη Μαλλιαρή.
1: Ναι. Φέλη, κάτι τέτοια ονόματα περίεργα γιορτάζουν.
0: Και νομίζω...
1: Γιορτάζει η ανάληψη Χερσονήσου.
0: Α, το Ocean Seaside, ο χορηγός μου που είναι εκεί.
1: Εγώ πρέπει να τα λέω.
0: Εσύ πρέπει να μου τα λες. Και να πω ότι σήμερα λέει επιβάλλεται να βρέξεις έστω λίγο τα πόδια σου στη θάλασσα.
1: Να πάω να κάνω κανένα μπάνιο, ναι.
0: Αυτά μου τα λέει μανούλα.
1: Άντε, φεύγω, πάω για μπάνιο τώρα.
0: Άντε, φυλάκια, πήγαινε για μια βουτιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις αφιερωσούλες σας. Τα αγαπημένα τραγούδια που θέλετε να μεταδώσουμε. Μην ξεχνάτε τον αριθμό Viber του σταθμού 6970-11158 και φυσικά μας βρίσκεται και στα social. Είμαστε παντού. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς σαν και εμάς, δεν νομίζω.

0: Τι κάνεις, είναι ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Τι κάνετε, αλήθεια, στείλτε μας μηνυματάκι να μας πείτε. Εμείς μια χαρά εδώ στην εορταστική εκπομπή μας σήμερα και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Λέγαμε πριν το τίν της αναλήψεως. Ocean Seaside, λοιπόν, στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Για μπανάκι, για καφεδάκι, για βραδινό υπέροχο γεύμα με κρεατικά, ψάρια φρέσκα και θαλασσινά. Φυσικά σούσι, στην παρέα μας είναι και ο Μουλός Καρπαθιωτάκης. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Μεζό. Οι αγαπημένες μας επιχειρήσεις βρίσκονται στη Λεωφόρο Κνωσού και διαθέτουν έπιπλα για όλο το σπίτι, χειροποίητα έπιπλα και σε όποιες διαστάσεις θες. Το κατάστημα Λελεδάκης Ουόμο είναι στην Δικαιοσύνη 17 στο κέντρο της πόλης με μια εξαιρετική αντρική καλοκαιρινή κολεξιόν. Η Κάλκο Κρέτα Αλουμίνιουμ Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις τα πεζά Ηρακλείου. Οι αναδρομές στις Αρχάνες για έναν τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Και η Auto Track, Track αριστόφτιαξες μόνο στην Auto Track στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
2: Πρώτη ξαπλώστρα!

0: 5,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
3: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
1: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
11: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
12: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
13: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
14: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
15: Και μοναδική!

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπουδάσω.

0: αγαπούσα.
1: Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε στη νέα του μεγάλη επιτυχία εδώ στο Music Club 105,8. Καλημέρα και στη Μαγδαλένα. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Ευχαριστώ πολύ τους ακροατές. Παιδιά, το κινητό μου έχει πάρει φωτιά, έτσι. Και για όσους δεν το σηκώνω, είμαστε στον αέρα. Είμαι στην εκπομπή και δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κατακλείσει και τα social media μου με ευχές. Μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένη. Να στείλω πολλά φιλιά και εκεί στην Ανισαρά, στο Beach Box και στο τον φίλο μου τον Μπάγκαλο με την υπέροχη ομάδα του που μας ακούνε, λέει, κάθε πρωί. Έχουν ξεκινήσει έτσι και τα μαγαζιά που ασχολούνται με τον τουρισμό. Έφτιαξε και ο καιρός σήμερα, είναι καλύτερος, κάνει πιο πολύ ζέστη, ανέβει και η θερμοκρασία. Ελπίζω να βοηθήσει και το Σαββατοκύριακο να πάμε για κάνα μπανάκι. Αλήθεια, δεν έχω κάνει κάνα μπάνιο και θέλω πάρα πολύ. Σήμερα όμως συνηθίζεται να βουτάμε έστω τα πόδια μας στην θάλασσα της αναλήψεως. Οπότε μία βουτιά νομίζω ότι επιβάλλεται. Να πούμε χρόνια πολλά και στην Ελένη. Έχω πολλές ακροάτριες με αυτό το όνομα. Να σας αφιερώσω το επόμενο από Αναβίση, φυσικά. Ένα τραγούδι με μεγάλη ιστορία.

Music Club 105,8.

0: Καλώ τη Μαργαρίτα μα, την Άρτεμις τη Πετζοπούλου.
1: Να ξέρει, ξέρει ότι πολλέ φορέ δεν είμαι συνεπή λόγω υποχρεώσεων, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω τη γιορτή σου. Να σε χαιρόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αντίναμία μα.
0: Ευχαριστώ πολύ, φιλενάδα μου, αγαπημένη μου και αξεπέραστο ένα και μοναδικό έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση. Εγώ δεν είχα ποτέ να ξέρει συμπαρουσιαστέ. Είσαι η μία και μοναδική.
1: Έτσι.
0: Έτσι που λέει και ο τίτλο τη εκπομπή.
1: Σε κυνηγάει αυτό.
0: Βέβαια. Και πόσα χρόνια είμαστε μαζί?
1: 7.
0: 7 από.
1: Ναι, ναι.
0: Το
1: 7
0: είναι κομβικό, ε. Κανόνε την πορεία σου. Κανόνε την πορεία σου,
1: Άρτεμις. Εντάξει, πετυχημένες έχουμε κρυθεί.
0: Πάρα πολύ. Μέχρι τώρα και μας αγαπάει και το κοινό και τους ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, να έχεις υγεία και όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου, είσαι πραγματικά ο πιο εργασιομανής άνθρωπος που ξέρω στο ραδιόφωνο.
0: Είμαι που να μην ήμουν.
1: Είσαι,
0: εγώ
1: είσαι.
0: Και καινούριο που γέννησε και γύρισε στην εκπομπή. Ναι, ναι.
1: Όλοι προσπαθούν να βρουν μια μέρα να λουφάρουν. Εσύ, άμα σκεφτείς ότι κάτι μπορεί να γίνει και να λείπει, το έχεις έγινε τους ακροατές. Σας το λέω να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και άρρωστη έρχομαι εδώ.
1: Είσαι. Και να μην μπορεί να έρθει. Το σκέφτεσαι. Ναι, ναι, πολύ. Πραγματικά.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό αγαπάω έτσι και τους ακροατές μας. Αγαπάμε το ραδιόφωνο, τι να κάνουμε. Αγαπάμε τη δουλειά μας και νομίζω ότι είναι ευλογία να κάνεις κάτι που πραγματικά το αγαπάς. Γιατί έτσι το υπηρετείς και ακόμα καλύτερα, θεωρώ, ό,τι και αν είναι αυτό. Μεθαύριο έχουμε και τα γενέθλιά σου. Πότε είναι τα γενέθλιά σου?
1: Την Κυριακή.
0: Όχι, δεν κάνουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα θα σου κάνω το.
1: Το
0: ραδιοφωνικό happy birthday, Άρτεμις. Λοιπόν, τι τραγούδι να αφιερώσουμε, γιατί μετά σε θέλω. Έχουμε τώρα να κάνουμε κουσκούς για Survivor. Δεν το είδα χτες, γιατί παρουσίαζα, αλλά ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Και θέλουμε και τη συμβολή και τη γνώμη των ακροατών. Αμέσως μετά το Θοδωρή Φέρι.
2: Music Club 105,8.

0: εσύ. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
2: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Θετικό, δεν ξεκολλάμε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική, τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
9: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: Με λίγα λόγια και Νίκος Οικονομόπουλος, ένα πάρα πολύ ωραίο αφρο ρεμίξ από αυτά τα πολύ ωραία ρεμιξάκια που ακούτε εδώ στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
1: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
0: Στα ραδιόφωνά σας και σήμερα, και επειδή γιορτάζω, θα κάνουμε πολλά δώρα.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα.
0: Έτσι.
1: Αντί να σου κάνουν, θα κάνει.
0: Ναι, έτσι είμαι εγώ.
1: Πρωτοτυπία.
0: Έτσι είμαι εγώ. Μ' αρέσει να κάνω δώρα όταν γιορτάζω και όχι μόνο τα γιορτάζω. Και θέλω να κάνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο στους ακροατές μας για να τους στείλουμε στο Ocean Seaside στην Ανάληψη. Εκεί που πρέπει να πάμε και εμείς για να δοκιμάσουμε την εξαιρετική κουζίνα που έχει η Άρτεμις. Γιατί έχει σεφ τον Ζήνο Ναξτοφίδη και σούσι σεφ τον Κομπαγιάση.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ένα τραπέζι για δύο άτομα θα δώσουμε.
1: Φανταστικά.
0: Θα είναι γκουρμέ, να ξέρετε. Δεν θα κάνουμε τσιγκουνιές. Είναι μεγάλη αξία το τραπέζι για ένα ζευγάρι που θα πάει στο Ocean Seaside να δοκιμάσει το εξαιρετικό σούσι που κάνουν, και όχι μόνο, γιατί έχει ωραία κρεατικά, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά. Στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Ocean για να κάνουμε μετά την κλήρωση παρέα με την Άρτεμις.
1: Αυτό που είπες μου θύμισε, που έχω δει έτσι στα social, που λέει η μάνα στο γιο, τι μου πήρες βρε σήμερα που γιορτάζω.
0: Ναι.
1: Λέει, η μάνα σου πήρα 20 ευρώ το πορτοφόλι.
0: Αυτή είμαι εδώ, ναι, αυτή είμαι εδώ. Ο ανιψιός μου τα κάνει κάτι τέτοιο, ο μικρός,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στο Survivor. Δεν το είδα χτες γιατί είχα μια παρουσίαση, αλλά είδα μετά τα αποσπάσματα. Ήταν το τελευταίο επεισόδιο του φετινού κύκλου. Συγκλονιστικός ο Γιώργος Λιανός. Συγκλονισμένοι όλοι οι παίχτες. Δηλαδή, έβλεπες τον φόβο στα μάτια τους και τη στεναχώρια τους. Αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό. Τοποθετήθηκαν όλοι. Με την πιο ωραία τοποθέτηση και την πιο συγκινητική, να την κάνει για άλλη μια φορά δικός μας ο Μιχάλης Σωσιφάκης. Όπου με δάκρυα στα μάτια είπε ότι είμαστε 13 οικογένειες. Είμαστε 11 οικογένειες, λέει εδώ, μαζί με του Σταύρου και του Μάνου του Μαλιάρου, 13. Που θα είμαστε οικογένεια για πάντα και αδέλφια. Έστειλε τις ευχές του στο Σταύρο, που όπως είπε ότι από την πρώτη στιγμή τον έβλεπε σαν παιδί του. Και είπε ότι Σταύρο μου σ' αγαπώ και θα είμαι πάντα δίπλα σου κτλ. Πολύ συγκινητικό. Το επαθλοδόθηκε στον Σταύρο Φλόρο, φυσικά, το ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιανός. Και οι παίκτες σιγά σιγά ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Και βέβαια θα δοθεί και κάτι στο Μάνο Μαλιαρό.
0: Ναι, το είπαν.
1: Ναι. Θα δώσουν και στον Μαλιαρό. Απλά βλέπεις, Κωνσταντίνα, τώρα πως τα παιδιά αυτά που ηρεμήσαν από το ανταγωνιστικό κομμάτι, από το reality κομμάτι, από αυτό που δεν ξέρουμε και αν ήταν και στημένο ή όχι, ή αν ήταν όντως πραγματικό. Πώς συνειδητοποιούν ότι αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά συμβεί κάτι πολύ άσχημο,
0: ναι,
1: στο παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το συζητάμε, και έχει μπροστά του και μεγάλο Γολγοθά. Αλλά δείξανε τουλάχιστον το χαρακτήρα τους μέσα από αυτό το γεγονός, πως δεν είχαμε να κάνουμε απλά με ένα τηλεοπτικό παιχνίδι.
0: Έκανε δηλώσεις σήμερα και ο Γιώργος Λιανός και είπε ότι στον τελικό πήγε ο Μάνος και ο Σταύρος, κερδίσανε και οι δύο. Ο Σταύρος είναι ο νικητής της ζωής, ένας πραγματικός survivor. Και ο Μάνος Μαλιάρος είναι ένας ήρωας. Βέβαια, εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να έχει γυριστεί πιο νωρίς το επεισόδιο, ώστε να μην τους έχουν πει ακριβώς τι έχει συμβεί, για να δούμε τις αντιδράσεις των παιχτών, όπως είδαμε τις αντιδράσεις των Τούρκων παιχτών,
1: ναι,
0: όταν τους το ανακοίνωσε ο Ατζούν που ήταν φρέσκο.
1: Σωστά.
0: Αλλά από ό,τι φάνηκε και στο χθεσινό και τελευταίο επεισόδιο, είχε ήδη ανακοινωθεί και το πόσο σοβαρό τραυματισμό είχε ο Σταύρος, και απλά οι παίκτες αποχαιρέτησαν το τηλεοπτικό κοινό. Αυτά, παιδιά, δεν ξέρω αν θα δούμε του χρόνου Survivor. Το θεωρώ δύσκολο να δούμε του χρόνου ελληνικό, ναι, Survivor, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εμείς το ευχόμαστε μόνο να γίνει καλά ο Σταύρος που έχει μπροστά του ένα Γολγοθά.
2: Τα πήρες όλα.
3: Ναι.
2: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
3: Ναι, καλέ.
2: Όλα.
3: Φύγαμε.
4: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
2: Music Club 105,8.
5: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Ιουλία Καραπατάκη και Σόσο με το λέει πάρα πολύ ωραία. Αγαπάμε Ιουλία Καραπατάκη. Να, αυτό είναι μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ειρήνη, την ακροάτριά μας. Χρόνια πολλά, λέει, στην καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγό της πόλης.
1: Μπράβο, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη μου. Ευχαριστώ την Φιλιό, τη Φραντζέσκα που βλέπω εδώ. Οι ακροάτριές μας έχουν κάνει χαμό. Τον Μάριο, τη Γιουλιάνα. Σας ευχαριστώ, παιδιά, όλους πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να στείλω τις ευχές μου και στην θεία μου τη Λένα που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εργάζεται από το σπίτι και γιορτάζει επίσης, χρόνια πολλά. Φιλάκια πολλά, θα σας αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Και μην ξεχνάτε ότι στην παρέα μας είναι και ο όμιλος Καρπαθιωτάκης από το 1979 κοντά μας, με τρία καταστήματα στην πόλη: το Έντεκνο, το Residence, το Μεζόν και με δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου, για να επιλέξει χειροποίητα έπιπλα σε όποιες διαστάσεις θες για όλο το σπίτι.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας έχει πάρει τα πάνω του. Εντάξει, παιδιά, λέει, όσο θρυνήσαμε, θρυνήσαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βρε Ακύλα μου, δεν θρυνήσαμε. Εντάξει, απλά είχαμε άλλες προσδοκίες, αυτές τις παιδάκι μου. Πραγματικά. Καλά, λέει το παιδί. Κέρδη, ωστόσο, μια χαρά πήγε, γιατί και τηλεθέαση είχε και διαφημίσεις είχε και promotion έγινε.
0: Και τον έμαθε και όλη η Ευρώπη.
1: Φυσικά. Και τουλάχιστον και η ΕΡΤ είναι ικανοποιημένη από τα κέρδη της και από όλα αυτά, από τα έσοδα. Όλα καλά τελικά.
0: Ήταν, λέει, ο πιο δημοφιλής και ο πιο αγαπητός καλλιτέχνης φέτος στο Eurovision, Ακύλας. Δηλαδή, από τις υπόλοιπες χώρες και τους εκπροσώπους που ήταν εκεί στη Βιέννη, ήταν, λέει, ο πιο αγαπητός. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Ακύλας. Δηλαδή,
1: ναι,
0: φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και πολύ συμπαθής. Δεν πειράζει, μας φάγαν τα συστήματα, Ακύλα μου. Πιο πάνω θα ήσουν, πιο ψηλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι δεν ήταν για 10η θέση το τραγούδι μας. Είμαι περίεργη να δω τι θα στείλουμε του χρόνου στη Βουλγαρία.
1: Στη Βουλγαρία.
0: Βέβαια, στη γειτόνισσα χώρα. Και πρέπει να στείλουμε κάτι πολύ καλό. Ναι. Διότι αφού μετά από 17 λέει, χρόνια, 18, δεν θυμάμαι πόσα, επιστρέφει η Eurovision στα Βαλκάνια. Δηλαδή, φαντάζομαι πόσα. Μπορεί τώρα να πάει παραδίπλα στην Ελλάδα του χρόνου.
1: Μακάρι.
0: You never know. Αφού πιάσαμε τώρα Βαλκάνια, άντε να έρθει πάλι η σειρά μας.
2: Music Club 105,8.

0: Χόρεψε, χόρεψε, το λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μα όταν ακούς αυτό τον θεσπέσιο ραδιοφωνικό σταθμό, μόνο να χορέψεις μπορείς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Χορέψτε όποια αν είστε, μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι μαγειρεύοντας. Από όποια αν μας ακούτε, θέλω χορούς και πανηγύρια. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μου το Σταμάτη, που μας ακούει αυτή τη στιγμή και καθημερινά λέει μας ακούνε από το Blue Star 1. Κυπελούχοι λέει εσείς, πρωταθλητές εμείς κι άλλος ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο φίλος μου Σταμάτης ο Μουστάκας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι μας ακούτε από το Blue Star και σε όλα τα παιδιά εκεί που είστε αυτή τη στιγμή και ακούτε, επιλέγετε το δικό μας σταθμό για να σας κάνουμε και αφιερώσεις. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θα δώσουμε και φέτος πάρα πολλά ταξίδια δώρο στους ακροατές μας. Λοιπόν. Ο διαγωνισμός για το Ocean τρέχει. Θα κάνουμε και άλλους διαγωνισμούς. Στέλνετε στο Instagram του σταθμού τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας να δώσουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα. Και αργότερα θα έχουμε και άλλα πολλά δώρα να σας κληρώσουμε.
1: Στον Κωνσταντίνο Αργυρό ευχηθήκαμε.
0: Αχ, όχι, το όχι. Κάτσε να στείλω μήνυμα.
1: Τώρα.
0: Πάντα του στέλνω, να ξέρεις. Αλλά επειδή γιορτάζω και εγώ, θα στέλνω μια-δυο μέρες μετά τη γιορτή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, αλήθεια, ανταλλάζουμε πάντα ευχές.
1: Μπράβο, Κωνσταντινάκη.
0: Αφού είμαστε φίλοι με τον Κωνσταντίνο από το ξεκίνημά του.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
0: και πρέπει... έβγαλε και καινούργια τραγούδια, έτσι, ο Αργυρός.
1: Ναι, μια χαρά το πάει. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει με την Guilfoyle. Έχω καιρό να μάθω νέα. Αλλά νομίζω ότι θα το ευχηθεί σήμερα η πρέσβης μας. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι και η Ανθή Βούλγαρη έκανε μια πολύ ωραία έτσι, ευχή στο σύζυγό της, διότι είπε ότι ο Κώστας Κωνσταντινίδης έχει, όπως καταλαβαίνετε, την ονομαστική του εορτή, είναι ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη. Και του ευχήθηκε διότι κάνει πάρα πολύ υπομονή όλα αυτά τα χρόνια. Και το επιβεβαίωσε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
0: Ήρωας δηλαδή.
1: Ήρωας. Κοίταξε να δεις. Ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι με δημοσιογράφους
0: βέβαια, παιδιά.
1: Είναι ήρωες. Και όταν η γυναίκα σου.
0: Πρέπει να μας καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Έχει εκπομπή στις 6 το πρωί. Σημαίνει ότι το κορίτσι αυτό κοιμάται τα βράδια. Δεν μπορεί να πάει ούτε να τον ακούσει γιατί είναι μουσικός. Είναι μουσικός ο άντρας της Ανθής Βούλγαρη.
0: Α, ωραίο ζευγάρι. Δεν συναντιούνται ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά είναι τα ωραία τα πετυχημένα ζευγάρια, κυρίες και κύριοι.
1: Τουλάχιστον το είπε χρόνια πολλά τηλεοπτικά. Ελπίζω να τα άκουσε και να μην κοιμόταν.
0: Ναι, το είπε στην τηλεόραση. Ορίστε, και εγώ έτσι τα λέω. Πάντως στο ραδιόφωνο, ξέρεις, πολλές φορές μου λένε μα δεν με πήρες τηλέφωνο και αυτά. Ρε, παιδιά, λέω πιάνω και σας τα λέω δημόσια τα χρόνια πολλά.
1: Δηλαδή, τι
0: πρέπει
1: άλλο
0: να πάρω και τηλέφωνο μετά. Έλεγες πριν για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έχει και γενέθλια.
1: Μπράβο, ναι, πρέπει να έχει γενέθλια τώρα. Ναι.
0: 40 ετών, κύριε,
1: σωστό,
0: το αγόρι μα.
1: Ήταν τρίδημος. Και ο αδερφός του και η αδερφή του.
0: Τα πρώτα τρίδημα στην Ελλάδα. Τα πρώτα παιδιά του Σολίνα ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ξέρεις τότε ήταν και πολύ παρεξηγημένο και πολύ προχώ. Αλλά επειδή οι γονείς του είναι γιατροί και ήταν οι άνθρωποι ξέραν από αυτά. Το προσπάθησαν και βγήκε αυτό το μανάρι, έτσι. Ναι, όπως και ο αδελφός του είναι πολύ όμορφος, που είναι μαζί του στο μαγαζιά.
1: Σωστά.
0: Καλώς τη μαμά μου που ήρθε να μου ευχηθεί από κοντά. Βγάλε τα γλυκά από το ψυγείο, Άρτεμις, να κεράσουμε μέχρι να ακούσουμε Αργυρό.
1: Κυρία Μαρία, να τη χαίρεστε.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μάρε μίο, θάλασσα.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
1: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
4: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
6: Τώρα στην IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.gr.
14: Διαφημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
14: Είναι μία και μοναδική. Yeah!

0: Η Ιουλία Καλυμάνη στη νέα της μεγάλη επιτυχία με εξόδεψε τραγουδάρα Μιχάλης Τουρατζίδης πίσω από όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Ιουλίας μας. Εξαιρετική στο Your Face Sounds Familiar. Μ' αρέσει πάρα πολύ που φοράει κουστούμια γιατί της ταιριάζουν πολύ. Φορούσε ένα κατάλευκο κουστούμι η Καλυμάνη στο Your Face που εμφανίστηκε. Κούκλα, παιδιά. Τη στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, λέει Λεδάκης, Ουόμο, το αγαπημένο μας αντρικό κατάστημα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Να πας να επιλέξεις αντρικά ρουχαλάκια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Έχει πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια, αυτά τα πλεκτά, τα τύπου πόλο για τους άντρες που είναι πολύ στη μόδα φέτος.
1: Σωστά, και είναι και της εποχής.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Και είναι και της εποχής. Πολύ ωραία σε πολλά χρώματα και σχέδια για να επιλέξετε για τον φίλο σας. Που καμισάκια, μάνικα, μπουφανάκια, τζινάκια, τα πάντα στο κατάστημα Λελεδάκης.
1: Λοιπόν, πες μου πόσες φορές έχεις πέσει από τα σύννεφα για ανθρώπους που νόμιζες ότι τους ήξερες, αλλά τελικά δεν τους ήξερες.
0: Άπειρες,
1: ε. Αυτό λοιπόν είπε και η Ρώμα χθες σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε στο τούντιο, στο Studio 4. Και λέει: έχω πέσει, λέει, από τα σύννεφα κυρίως από ανθρώπους που ήξερα. Και λέει εκεί στον απολογισμό, λες, κάτι δεν είχα καταλάβει καλά ή εθελοτυφλούσα. Νομίζω ότι περισσότερο είναι το δεύτερο.
0: Μα συνήθως είναι αυτοί που σε απογοητεύουν, εκείνοι που γνωρίζεις καλά. Και ναι, σε γνωρίζουν και καλά.
1: Ξέρεις τι, είναι μία στιγμή. Μία στιγμή μπορεί να είναι, μπορεί να γνωρίσεις έναν άνθρωπο 10 χρόνια, 15, και να είναι μία στιγμή όπου σου βγάζει ένα χαρακτήρα που λες, ποιος είναι αυτός τώρα. Και ξαφνιάζεσαι και εκεί μηδενίζονται όλα. Δηλαδή, τα ξεχνάς όλα, ό,τι μπορεί να σου έχει κάνει.
0: Μάλιστα, γι' αυτό να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας, παιδιά. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, αφιερωσούλες σας. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το γεύμα στο Ocean Seaside στην ανάληψη για να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε να κληρώνουμε και άλλα δώρα. Είπαμε, γιορτάζω σήμερα, αλλά εγώ εσάς θα δώσω πολλά και πλούσια δώρα.
2: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
3: Τον ακούω στην παραλία.
2: Μπροστά στο κύμα.
3: Όταν κολυμπάω.
2: Όταν κολυμπάει.
3: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Να σε χαρώ, Κωνσταντίνος Αργυρός, που γιορτάζει, έχει και γενέθλια όλα μαζί. Είναι και μπαμπάς πλέον δύο παιδιών, έτσι. Άντε να γίνει και πολύτεκνος κι αυτός, σαν το Σάκη.
1: Σωστά.
0: Να ακολουθήσει τον δρόμο του Ρουβά. Και πολύ ευτυχισμένος έτσι με την οικογένειά του, με το δεύτερο παιδί και με
1: την
0: καριέρα του.
1: Τώρα.
0: Ναι, παιδιά,
1: εντάξει, την κόρη περιμένει. Να ξέρεις ότι.
0: Το πρώτο πιανού μοιάζει, του Αργυρού ή της Νίκα.
1: Δεν ξέρω, όπου και να μοιάζει. Καταρχήν να ξέρεις ότι είναι πανέμορφη η μαμά της. Την έχω δει live στις Πέτσες. Η γυναίκα δεν έχει ηλικία, ειλικρινά. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα η πεθερά του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Πάρα πολύ. Πιο ωραία και από την Ιφ που λέμε.
1: Είναι από τις πιο. Να ξέρεις ότι ειδικά στα νιάτα της μου έχουν μεταφέρει ότι ήταν από τις πιο ωραίες γυναίκες της Αθήνας. Ειλικρινά.
0: Μα ακόμα είναι κούκλα.
1: Ο, δεν υπάρχει.
0: Αυτή δεν είναι που έχει σχέση με το Μανίκα, να κουτσομπολέψουμε τώρα λίγο το Γιώργο Μανίκα το μοντέλο. Πόσα χρόνια του ρίχνει.
1: Του ρίχνει καμιά δεκαπενταριά.
0: Μόνο παραπάνω. Σιγά μην του ρίχνει 15, πάνω από 20 θα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Πόσο
1: κόρη
0: είναι ο Μανίκας, να είναι 45, λέω.
1: 47, είναι, δεν είναι τόσο. Θα είναι μέχρι εκεί είναι ο Μανίκας. Εντάξει, είναι λίγο πάνω από τα 60. Μιλάμε για γυναικάρα τώρα, έχει αστεία. Σου λέω, έχουμε μπει στο ίδιο μαγαζί και ο Μανίκας περίμενε απ' έξω. Τι να σου πω τώρα, δεν υπάρχει.
0: Και πολύ αγαπημένο ζευγάρι, έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχει ακουστεί κάτι, οκ. Okay. Γιατί να μην είναι.
0: Είναι δύο χρόνια μαζί, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Όταν σου μιλάει.
1: Πόσο είναι, 45?
0: Το Κωνσταντινάκι, 39 ετών είναι ο Μανίκας.
1: Όχι, είναι τόσο μικρός.
0: Ναι, και όμως το 86 είναι. Άρα καλά το πάω εγώ, 20 χρόνια πλάς του ρίχνει.
1: Τόσο μικρός είναι ο Μανίκας, λίγο μου κάνει.
0: Είναι μικρός είναι, τι είναι, επειδή το ξέρουμε χρόνια και εγώ ξεκίνησα από τα 15 μου. Τι πάει να πει, είμαι 100 χρονών.
1: Όχι, αλλά δεν είσαι 39. Δεν σπινείς.
0: 38 είμαι. 36. Κοίτα και ο Μανίκας και βγει από πολύ μικρός στους πασαρέλες.
1: Ναι,
0: και
1: ξέρεις,
0: αυτό γίνεται, παιδιά, με όλους έτσι που ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία και είναι στα φωτά της δημοσιότητας, κάνουν καριέρα από μικρή. Νομίζεις, έχεις την αίσθηση ότι λες 100 χρόνια τον βλέπω αυτόν, 100 χρόνια τον ακούω, δηλαδή πρέπει να είναι μεγάλος. Και όμως δεν είναι έτσι.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Πάντα. Πάντως, ωραία που τον Αργυρό γεννήθηκε 21 Μαΐου και τον έβγαλαν και Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εμένα κανονικά, επειδή έχω γεννηθεί 22 Δεκεμβρίου, έπρεπε να με λένε Αναστασία.
1: Ναι.
0: Της Αγίας Αναστασίας έχω γεννηθεί. Όχι ότι θα άλλαζα το όνομά μου με κάτι άλλο. Αλλά λέμε τώρα, μου αρέσει όμως αυτό το κάνουν οι γονείς. Δηλαδή, όταν γεννηθεί το παιδί και γιορτάζει ένας Άγιος, που του βγάζουν το όνομα αυτό.
1: Εμείς δεν το κάναμε που είναι το Άγιο Αντρέα, ο Μάνος. Δεν το κάναμε.
0: Ναι, είδες, ναι. Όπως και εμένα δεν το κάνουν οι γονείς μου. Πολύ, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα βγάζουν και άσχετα ονόματα.
1: Εντελώς.
0: Δεν βγάζουν.
1: Ούτε το μαπούτι, τη γη.
0: Μπράβο, αυτό σου λέω.
1: Κανένα.
0: Τώρα βγάζουν και περίεργα ονόματα. Ελένη Τσαλιγοπούλου για τη συνέχεια γιορτάζει και αυτή σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το 1000 σιωπές.
2: Music Club 105,8.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
13: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
12: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
13: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
12: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον ε.
13: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: Κατερίνα Λιόλιου, είναι ο λογαριασμός. Η φίλη μας και ακροάτριά μας Μαρία το ζήτησε και την κόρη της, την Ελενίτσα που γιορτάζει.
1: Μπράβο,
0: και της αρέσει, λέει, πάρα πολύ. Πριν από λίγο την πήρε από τον παιδικό σταθμό. Μικρό-μικρό, αλλά ακούει Music Club, έτσι. Από μικρό μαθαίνεις τους καλούς σταθμούς. Μπράβο, Ελενίτσα. Χρόνια πολλά. Να στείλουμε και τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Τζόρτζια και στο Λευτέρι, στον Βούργο της Γερμανίας, που πήραν πριν να μου ευχηθούν. Χρόνια πολλά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ από τους φανατικούς ακροατές μας που από τόσο μακριά και μέσω ίντερνετ μας ακούνε και δεν μας αλλάζουν. Έτσι, όπως και ο Μπίλ από την Αμερική, από την Νέα Υόρκη, η Δέσποινα από την Ιταλία. Έχουμε πάρα πολλούς φανατικούς ακροατές, ομογενείς, που περνάει η μέρα τους με Music Club. Βλέπω εδώ Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Ιράν μας ακούει. Με το Ιράν θα μείνω με την απορία ποιος μας ακούει κάθε μέρα από το Ιράν. Και όχι μόνο ένας, πάρα πολύ από το Ιράν.
1: Πραγματικά.
0: Τι κατασκοπία κάνουν. Από τη Σερβία μας ακούνε αυτή τη στιγμή, από το Βέλγιο και από τον Καναδά. Έλα τώρα.
1: Ορίστε.
0: Φιλιά πολλά στον Καναδά. Λοιπόν, Άρτεμις, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κλήρωση, να πατήσεις το κουμπί για να δώσουμε.
1: Είμαστε.
0: Ένα γεύμα για δύο άτομα στο Ocean Seaside. Εξαιρετικό γεύμα με φοβερό σούσι και όχι μόνο. Πάτα το κουμπί. Να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η νικήτρια και αμέσως μετά θα κάνουμε και άλλους διαγωνισμούς. Ocean στην ανάληψη. Από νωρίς το πρωί για τον μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, το σνακ μέχρι αργά το βράδυ με μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Ξεκίνησαν και τα events. Έχει και DJ τα βράδια. Έχει και βιολί. Έχει και σαξόφωνο. Έχει διάφορα. Λοιπόν, και νικήτρια είναι η φίλη μας η Έφη. Μπράβο, βρε Έφη. Θα πάρεις το έτερο νήμιση, θα πας στο Ocean δίπλα στη θάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Βάζουν και τζάκια στην παραλία, να ξέρεις, Άρτεμις, για μια πιο κοζή ατμόσφαιρα και θα έχει Έφη μας ένα πολύ ρομαντικό dinner για δύο.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
4: Πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κατάματα και υπέροχο στο Δωρής Φέρης με πάρα πολλές αφιερωσούλες που έχω από όλους εσάς. Ακούσαμε και το λογαριασμό της Λιόλιου. Θα μεταδώσουμε και τα άλλα αγαπημένα σας τραγούδια. Μην μου αγχώνεστε. Πάμε λίγο στον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Μίλησε για την Μαρινέλα. Ήταν αυτό που λένε όλοι. Μάνα και δασκάλα. Αυτό ήταν η Μαρινέλα, είπε ο Κώστας Μακεδόνας για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Ήταν η μάνα που νοιαζόταν για τους πάντες. Δεν την ένοιαζε τόσο εαυτός της, πώς θα βγει και τι θα κάνει. Την ένοιαζε η ομάδα να είναι όλα άρτια και όχι μόνο οι τραγουδιστές. Την ένοιαζε να μην έρθει κάποιος θαμώνας και νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν. Γι' αυτό πάντα ήταν τελειομανής, να ξέρετε, η Μαρινέλα μας. Και είπε τόσα ωραία λόγια για εκείνη που πραγματικά, όπως λένε και όλοι οι καλλιτέχνες, την είχαν, τη θεωρούσαν σαν μητέρα τους και μεγάλη δασκάλα. Πάμε να την ακούσουμε γιατί μου έχετε ζητήσει και Μαρινέλα. Να ακούσουμε αμέσως μετά και ρεμπέτικο και από. Να κάνουμε κι άλλο ένα διαγωνισμό γιατί θα πάω στην Auto Track, στην αγαπημένη μας εταιρεία στο 3ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μοιρών. Να δώσουμε και ένα δωρεάν γυάλισμα φαναριών στον πρώτο φίλο ή στην πρώτη φίλη που θα μου στείλει μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού γράφοντας τη λέξη Auto Track και τα στοιχεία του. Πάμε να κάνουμε και αυτό το διαγωνισμό. Και αμέσως μετά να συνδεθώ και με το Auto Clean Αερικός για να σας δώσουμε και δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου.

δικιά μας και πάμε στην Ιωάννα Τούνη που ποτέ δεν απουσιάζει από τίποτα μεγάλο event. Ετοιμάζεται για Κάνες, ταξιδεύει στις Κάνες για να βρεθεί στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ και η Ιωάννα Τούνη που όλα τα μοιράζεται μαζί μας στα social media ετοιμάζει λέει μια ακόμα εντυπωσιακή δημόσια εμφάνιση αυτή τη φορά στο κόκκινο χαλί και μάλιστα επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας εκεί παιδί και να εξασφαλίσεις εισιτήριο. Αποφάσισε να οργανώσει το συγκεκριμένο ταξίδι κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Είπε ότι 24 ώρες πριν έκλεισε τα εισιτήρια, κατάφερε να βρει λέει, και ένα ticket που έχει πρόσβαση στο κόκκινο χαλί, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι φυσικά εύκολη υπόθεση. Για να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί, θα πρέπει να είσαι είτε να έχεις χορηγό κάποια από τις εταιρείες που στηρίζουν εκεί το event, είτε να είσαι ηθοποιός, είτε να είσαι παραγωγός, ή να είσαι σχετική με τις ταινίες. Η Ιωάννα Τούνη, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανέβασε, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Τώρα, πώς κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο που θα περπατήσει και στο κόκκινο χαλί, περιμένουμε από το λογαριασμό της στο Instagram να μας το ανακοινώσει, μάλλον ακόμα καλύτερα να μας το δείξει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, πριν πάω στο επόμενο διαφημιστικό break, νέο τραγούδι, βάζει φωτιά στη νύχτα. Χατζηγιάννης είναι αυτό, είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ποιος είναι? SMS από Thermit. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Thermit. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
8: Διαφημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
13: Δώσε ένταση τώρα, γιατί θα συνδεθώ με το Auto Clean Αερικός. Να πάμε στον φίλο μου τον Λεωνίδα, που τον αγαπώ πάρα πολύ και ήταν έτσι και από τους πρώτους που με πήρε να μου ευχηθεί σήμερα. Λεωνίδα μου, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα μου. Χρόνια πολλά.
13: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
14: Να σε χαίρονται όσους αγαπάνε.
13: Έτσι, ευχαριστώ
14: πάρα πολύ. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πήρα στην εκπομπή σου για να, επειδή γιορτάζεις,
13: ναι,
14: να δώσουμε ένα δώρο.
13: Έτσι, έπρεπε.
14: Αντί να μας φέρουνε.
13: Δίνουμε, δίνουμε. Εμείς δίνουμε απλόχερα, έτσι είμαστε, large. Τι θέλεις να δώσουμε, να πούμε πάλι που βρίσκεται το Auto Clean Αερικός. Είναι πολύ εύκολο να το εντοπίσει ο κόσμος. Έτσι είναι, μόλις μπει στην αμουδάρα δεξιά.
14: Ναι. Από, όχι την παραλιακή όμως, γιατί μπερδεύονται.
13: Ναι.
14: Και μου λες την παραλιακή από κάτω, λέω, από την πάνω μεριά, από τις 2 Μαρτύρων που πάμε για αμουδάρα ή για γάζι.
13: Απέναντι από το Βανίσκο, το ξενοδοχείο, να το πω, ορίστε, εντάξει, είναι φίλος μας.
14: Ναι.
13: Για να σε βρίσκουν πιο εύκολα, δεν πειράζει.
14: Κανένα πρόβλημα, δεν έχουμε. Ο Βανίσκος απέναντι είναι φίλος μας.
13: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι θα κληρώσουμε, για πες να δώσουμε δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου μέσα έξω.
14: Να δώσουμε, Κωνσταντίνα μου, γιατί να μην δώσουμε.
13: Τέλεια, και πες μας και τι άλλο κάνεις.
14: Για τη γιορτή σου, να δώσουμε δωράκι.
13: Έτσι. Πες μας τι άλλο κάνετε στο Auto Clean, γιατί κάνετε πολλές εργασίες για τα αυτοκίνητά μας. Δεν είναι μόνο το πλήσιμο.
14: Προσπαθούμε, Κωνσταντίνα μου, όσο έρχεται ο πελάτης εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο μπορούμε πιο πολύ.
13: Mm-hmm.
14: Δηλαδή, να μην φεύγει και πηγαίνει από το ένα μαγαζί στο άλλο, προσπαθούμε να του προσφέρουμε πιο πολλές υπηρεσίες που μπορούμε. Έχουμε, ας πούμε, από εκτός από τα πληθύματα, έχουμε τους βιολογικούς, απολυμάτες, καμπίνα, στο αυτοκινήτου, πιμέ, τζάμια, τα πάντα, ό,τι θέλει.
13: Για άλυσμα, τα πάντα, τα πάντα.
14: Άλυσμα, ναι.
13: Ό,τι αφορά την περιποίηση του αυτοκινήτου μας.
14: Με εργάζομαι και τους εξυπηρετώ και με εξυπηρετούν. Στέλνουν δηλαδή δουλειές, μου στέλνουν.
13: Τέλεια. Και πάντα με το χαμόγελο τους υποδέχεσαι, Λεωνίδα μου, και εσύ και η Εύη και όλη η ομάδα εκεί. Σε χαρητήρια να πω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω διαγωνισμό αμέσως τώρα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
14: Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία.
13: Ευχαριστώ πολύ.
14: Ευχαριστώ πολύ.
13: Γιορτάζουν και πολύ. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Φιλάκια, γεια. Πάμε λοιπόν να δώσουμε ένα δωρεάν πλήσιμο αυτοκινήτου από το Auto Clean Αερικό. Ακούσατε και μέσα την καμπίνα και έξω. Είναι λερωμένα τα αυτοκίνητά μας και μένα να δείτε. Πάμε λοιπόν, τηλεφωνήστε 28 10 370 888, το τηλέφωνο εδώ στο Music Club.
12: Είστε έτοιμοι.
15: Μαγιό,
12: αντιλιακό
15: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
16: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
12: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
17: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
15: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Τέλεια, χωρίς καμιά ατέλεια. Και πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή να δούμε πού θα δώσουμε το δωρεάν κλείσιμο αυτοκινήτου από το Auto Clean Aerikos. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Μου, είμαι η Μαρία.
0: Ευχαριστώ, μαράκι μου, πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Του χρόνου.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τι αυτοκίνητο θα πλύνουμε?
1: Ένα Nissan Qashqai.
0: Τέλεια. Είναι σκονισμένο σαν το δικό μου?
1: Πάρα πολύ.
0: Και μέσα, ε?
1: Μέσα είναι, με τρία παιδιά είναι χάλια.
0: Τότε μαράκι μου, σου αξίζει και με το παραπάνω, φαντάζομαι. Εντάξει, εμείς οι γυναίκες τώρα δεν είμαστε σαν τα αγόρια που θα πιάσουν και ένα πανί, πώς το λένε, και θα καθαρίσουν μόνοι τους τα αυτοκίνητά τους. Εντάξει, θέλουμε το πλυντήριο αυτοκινήτων, να τα λέμε όλα.
1: Τα κάνουμε στο σπίτι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή καθαρίζουμε και το αυτοκίνητο,
1: Όχι.
0: Κάπου όπα. Μπράβο, Μαρία μου, σπίτι είσαι, από το σπίτι μας ακούς?
1: Στον δρόμο είμαι.
0: Στον δρόμο, τέλεια. Τι θες να αφιερώσουμε σε σένα και στα παιδάκια σου?
1: Αφιέρωσε με εσύ ό,τι θέλει.
0: Okay, να βάλουμε μια φουρέιρα που γιορτάζει σήμερα και η Ελενίτσα.
1: Ναι.
0: Έγινε, μαράκι μου, να πας στο AutoClean Aerikos, να πλύνεις το αυτοκίνητό σου. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Πολλά, πολλά φιλιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου.
0: Ευχαριστώ.

0: και η Ελένη Φουρέιρα που κερδίζει. Ω, καλά, η Ντεγιά, παιδιά. Είμαι και από χθεσινό βράδυ, είναι από τον καφενέ, να ξέρεις, Μαρίνα. Γεια σου, Μαρίνα, και σε σένα. Η Μαρίνα, η Νικολή, είναι εδώ που μας λέει τα αθλητικά. Γεια σου, ρε Μαρινάκη. Μας έχουν φτιάξει και μια πολύ ωραία φίσα. Γιατί παίζουμε μπαλάρα στη ζώνη αυτή.
1: Παίζουμε μπαλάρα, πρωτότυπη, γιατί είμαστε γυναίκες και ασχολούμαστε με τα αθλητικά.
0: Έτσι.
1: Και δεν το κάνουμε γιατί είναι μόδα, όπως είναι τώρα.
0: Ναι, και δεν το λέμε εμείς.
1: Το κάνουμε από μικρές. Ασχολούμαστε με τα αθλητικά από μικρές.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι αυτό να τα λέμε όλα. Έτσι. Και εγώ και η Άρτεμις είμαστε πολύ αθλητικά κορίτσια. Εγώ ήμουνα και πολλά χρόνια επαγγελματίας βόλεϊ στον Όφη, στην ομιλάρα μας και μετά στην άθληση. Οπότε έχουμε τον αθλητισμό μέσα μας, ρε παιδί μου. Εσύ όλη μέρα ασχολείσαι με αυτά. Έπρεπε ούτως ή άλλως να είσαι αθλητική ρεπόρτερ, θεωρώ. Λάθος δουλειά κάνεις, αλλά και αυτό που κάνεις, κάνεις πολύ καλά και πολύ εξαιρετικά. Οπότε έρχεται μια πολύ ωραία φυσά να ανεβάσουμε αύριο, όχι σήμερα που γιορτάζω.
1: Αύριο, αύριο.
0: Αύριο, αύριο, και πολύ σύντομα θα έχουμε και το σποτάκι σου από τον DJ, το Μάνο το Φουρναράκι.
1: Ευχαριστώ, Μάνο.
0: Που έπαιξε μουσικάριστε στον καφενέ, να τα λέμε αυτά σε. Εκεί στο στέκι το γνωστό το δικό μας.
1: Θα πάμε σήμερα για να γιορτάσουμε τι.
0: Ναι.
1: Τη γιορτή της Κωνσταντίνας μας. Παιδιά, γιορτάζει η Κωνσταντίνα σήμερα.
0: Ευχαριστώ,
1: το αστέρι της Κρήτης εδώ, του ραδιοφώνου, του Ηρακλείου.
0: Της Ιφιλίου.
1: Έτσι, της Ιφιλίου.
0: Πες και άλλα, πες και άλλα, έλα, ένα κατοστάρικο θα σου δώσω.
1: Ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, παιδιά, που έχω γνωρίσει είναι η Κωνσταντίνα.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Δεν
0: πολύ.
1: Το βάζει κάτω με τίποτα.
0: Έτσι, και έτσι πρέπει, παιδιά.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Όλα καλά θα πάνε. Πρέπει να έχετε θετική ενέργεια, να είστε αισιόδοξοι και όλα καλά θα πάνε.
1: Όλα καλά.
0: Εγώ αυτό το μότο έχω ζωή μου και αυτό ακολουθώ. Δηλαδή. Και δεν πέφτω έτσι εύκολα, λέω εντάξει. Και μια αναποδιά να τύχει, είμαι στη ζωή μου. Οι δυσκολίες
1: είναι για εμάς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά τις παίρνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε το αθλητικό να πούμε ή θες να κλείσουμε.
1: 22 του μήνα, είπαμε αύριο δηλαδή. Ολυμπιακός Φερέρ Παχτσέ. Αυτά είναι για αυτή την εβδομάδα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ να περάσει στον τελικό.
0: Μπασκετικό Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί καλλιτέχνες γιορτάζουν. Ελίνα Παπαρίζου, παιδιά. Η αγαπημένη μου γιορτάζει η Ελίνα Παπαρίζου. Τη λατρεύω την Παπαρίζου. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει Κώστας Καραφώτης. Βλέπω τώρα ποιοι καλλιτέχνες γιορτάζουν. Καλά, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό κάναμε πριν έτσι ολόκληρο αφιέρωμα. Κώστας Καραφώτης, Κώστας Δόξας, Κώστας Αγέρης. Κάτσε να σκεφτούμε κι άλλο. Κώστας Μαρτάκης, τη Φουρέιρα την είπαμε πριν. Ο Μαρτάκης. Κώστας Μπίγαλης, να από τους παλιούς. Ο Κώστας Τουρνάς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πολύ,
0: ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχει και άλλους. Και φυσικά η Ελένα Παπαρίζου, η Ελένη Φουρέιρα, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ελένη της Άννας Βύση. Ελένη.
1: Εκεί που πας, κοίτα
0: να. Η Ελένη Βιτάλη. Πάρα πολύ. Λοιπόν, η Ελένη Χατζίδου που τη έκανε και μια ωραία έκπληξη ο Ετεοκλής. Ο Παύλο και τη έλεγε σαν κουφετάκι σε Ελληνίτσα μου, χρόνια σου πολλά. Τι ωραίο ζευγάρι κι αυτή. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον και όποια γιορτάζει σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας.
1: Χρόνια πολλά, παιδιά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Έρχεται ο DJ μας να μιξάρει τις καλύτερες επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης και 8 με 10 η Τοντόρα μας μαζί με την Ελένη που επίσης γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Λενάκη μου, που μας ακούει αυτή τη στιγμή από την δουλειά. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μερία Ελληνίδου θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που σας αφιερώνω. Τέρμα σ' αγαπάω, λέει η Ρία, γιατί και εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
7: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Στη high season τρέχεις non-stop.
13: Με πια την παραγγελία.
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
14: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
16: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
17: Βαλεντίνο.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 € και 65 inch on μόνο 399 €. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 €. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 €. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 €. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.

0: χειροποίητα παρασκευάσματα και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
4: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
5: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλεφώνου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom αλλάζει η ψυχολογία σου.
9: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
10: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
11: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
12: Διαφημίσεις. Γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
17: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

11,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: παίζονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλεάνθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το φθες μόνο για σένα.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
5: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
11: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
12: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
13: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
14: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων.
16: Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
17: Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
18: Βαρελάκια στην άμμο.
19: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
20: Και είναι και διάβροχο.
21: Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
22: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
23: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
24: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
25: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός.

0: ρεύος και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Διαφημίσεις, γέλος!

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Γραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
8: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
8: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Στη high season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία.
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
11: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

5,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
6: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Μάρε μίο, θάλασσα.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες.
14: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
13: Σου έχω λύση.
15: Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
14: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλη

0: στις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά! Φεύγω τώρα!
1: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Διαφημίσεις! Yeah!

0: 105,8. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Yes. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Με ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
1: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω. Το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκάλ.
8: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκάλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκάλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
12: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
14: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
0: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
14: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
15: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εγώ. οικονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
18: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlesm.gr.
19: Διαφημίσεις, γέλα!

0: ακούω.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι, καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
0: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφή. Γραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Στη high season τρέχεις non-stop.
15: Παιδιά, την παραγγελία.
14: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
16: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
18: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
17: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
18: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
17: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
18: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
16: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
19: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
20: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
21: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
22: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
21: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
23: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Η Δέσποινα Βανδύ μας μίλησε για τη ζωή η οποία συνεχίζεται ακόμη και αν υπάρχουν κάποια εμπόδια. Θα βρούμε τον τρόπο να τα ξεπεράσουμε και να πάμε παρακάτω. Music Lab 105,8. Πάμε κι εμείς παρακάτω. Ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και αυτό το απόγευμα. Δεν θέλω να το ξεχνάτε αυτό. Για αυτό να μου στέλνετε μηνυματάκια, να μου επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Και φυσικά θα το κάνετε πολύ εύκολα μέσα από τα social media του Music Lab 105,8. Τα δικά μου αν θέλετε, Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και το Viber του σταθμού στο 6970 11 10 58. Πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία. Οι Σταβέντο διασκευάζουν Σταβέντο και έρχεται αμέσως το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Music Lab 105,8.

καταπληκτικά. Ποιος ετοιμάζεται για γάμο, βάπτιση, αραβώνα, τι μου ετοιμάζεται φέτος, του χρόνου, την επόμενη χρονιά, ό,τι κι αν είναι αυτό. Ένα όνομα θα κρατήσετε στο μυαλό σας, Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα πάτε λοιπόν κατευθείαν εκεί ή ψάχνετε αλλού. Έμπειρο προσωπικό, υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και ένα τηλέφωνο σας χωρίζει από το να κλείσετε την ημερομηνία σας. Το 2810-823-947. Καλείτε τώρα. Μαζί μας και Thermit Ecology, η καλύτερη ηλιακή της πόλης με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. Φυσικά μια 100% ελληνική εταιρεία σας περιμένει στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάτε λοιπόν στον ανισόπεδο κόμβο και βρίσκετε ό,τι ακριβώς και αν ψάχνετε πάνω στις δικές σας ανάγκες. Ρωτήστε το προσωπικό της υδροδυναμικής να σας κατατοπίσει σχετικά. Εγώ θα σας κατατοπίσω σχετικά όσον αφορά την επόμενη.

0: παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ.

0: 256GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: Δαφέρμος Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή,

0: καθημερινή. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
1: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
2: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
2: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
3: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός, έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
3: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω, 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Με μισό λεπτό, το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά, φεύγω τώρα.
3: Λελεδάκι σου όμω, επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω, το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Για φημίσεις! Γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
17: Are you ready out there?
14: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Χάρη Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Η Ελένη Τουρέιρα. Τουρέιρα, γιατί ξεκινάει το καλοκαιρινό της tour, έτσι, οπότε μπορείς να την πεις και έτσι. Μία Ελένη Φουρέιρα που έχει εστιάσει, φαντάζομαι, εκεί στις live εμφανίσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν την πρώτη μέρα του Ιούλη από το Κατράκιο Θέατρο στην Αθήνα. Θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στον Εστόριο, στο Ηράκλειο, εδώ σε εμάς, αμέσως μετά στην Κύπρο και θα τελειώσουν στην Σίβηρη. Πάρα πολύ ωραία, Music Lab 105,8. Εδώ συνεχίζουμε και φυσικά στέλνω καλησπέρα σε όσους μας ακούτε, ό,τι και αν σας βρίσκω να κάνετε αυτό το απόγευμα. Φαντάζομαι πολλοί κόσμος μας ακούει από το αυτοκίνητο, είτε πάτε κάπου είτε εργάζεστε στο τιμόνι αυτή την ώρα, σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκετε. Ελπίζω να είστε καλά, να βρείτε την ευκαιρία να μου στείλετε μηνυματάκι και να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Ένα από αυτά τα αγαπημένα σας τραγούδια είναι αυτό που έρχεται και το επέλεξε η φίλη μας η Χριστίνα.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Επιτυχία βγαλμένη από τα χρυσά 90's, 1996. Τότε κυκλοφόρησε ο δίσκος «Κάποιο καλοκαίρι» του Θάνου Καλλύρη, με τεράστιες επιτυχίες μέσα, τις οποίες είχε γράψει κυρίως ο Φίβος, όπως το «Κάποιο καλοκαίρι» σε στίχους Ναταλίας Γερμανού, το «Ποιος», το «Νου σου κύριε οδηγέ» που δεν είχε γράψει ο Φίβος γιατί ήταν διασκευή, το «Όχι, όχι, το μωρό μου» και πολλά πολλά ακόμη. Συνεχίζουμε Music Club 105,8 μετά την αναδρομή μας στο παρελθόν. Επιστροφή στο σήμερα, επιστροφή στην υδροδυναμική Σαριδάκης για να δούμε ποιος θα είναι ο νέος ασυλιακός. Θα είναι φυσικά από τη Thermit, Thermit Ecology, ένας ηλιακός ο οποίος φροντίζει να σας υπενθυμίσει πότε έρχεται η ώρα για τη συντήρησή του. Δεν συμβαίνει πουθενά αλλού παρά μόνο στη Thermit αυτό, και θα τον βρείτε αποκλειστικά στην υδροδυναμική Σαριδάκης στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Και φυσικά Olympia Palace, ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 άτομα σε δύο αίθουσες, υπέροχος δίπλα στο κύμα, με θάλασσα υπέροχη μπροστά σας, και φυσικά εκκλησία στον ίδιο χώρο. Καλύτερη εξυπηρέτηση δεν υπάρχει, και καλύτερο φαγητό από το Olympia Palace, σωστό εγγυώμαι. 2810 823 947 το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε και κλείνετε τη δική σας ημερομηνία.
1: Music Club 105,8.

0: ανήκω εγώ στο Explain, να σας εξηγήσω τι ακριβώς θα κάνουμε τώρα. Έφτασε η ώρα για διαγωνισμό. Ντονάτο, απολαμβάνετε γεύσεις τις οποίες επιλέγετε εσείς. Έχω να σας δώσω και σήμερα πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Εσείς θα διαλέξετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε το επόμενο τραγούδι, το οποίο σήμερα έχει διάρκεια 24 δευτερόλεπτα. Μέσα από την εισαγωγή του θα βρείτε ποιο είναι. Θέλουμε τον τίτλο του, θέλουμε και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Έτοιμοι να παίξουμε?
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ήδη την πρώτη μας γραμμή. Πάμε εκεί. Την είχαμε τουλάχιστον, τη χάσαμε.

0: Πάμε στον επόμενο ή στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Πώς σας λένε?
1: Αλεξία.
0: Αλεξία, έχετε ξαναπαίξει μαζί μας?
1: Πριν για 3 μήνες, 4.
0: Ωραία.
1: Άρα, πήγαινε.
0: Ποιος θα πάει πού?
1: Η κόρη μου, την ανεόργανη.
0: Τέλεια. Πώς λένε τη μικρή?
1: Ράνια.
0: Ράνια, γρήγορα στην ενόργανη. Εμείς θα παίξουμε εδώ με τη μαμά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να μου δώσετε την απάντησή σας? Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη.
1: Ωραία, ήτανε η Άννα Βύση στο «Σε θέλω με θέλεις», γιατί να το σκεφτόμαστε.
0: Το οποίο όμως δεν τραγουδούσε μόνη της, τραγουδούσε με ποιον μαζί?
1: Τον... αχ, να τον θυμίσω όπως τον λένε. Δεν μπορώ να θυμίσω το όνομά του τώρα.
0: Είναι πολύ γνωστός καλλιτέχνης, έτσι το 90's παιδί, ο οποίος σάρωνε στο γυναικείο πληθυσμό, δηλαδή γινόταν χαμός όπου εμφανιζόταν.
1: Ναι, τον θυμάμαι φυσιογνωμικά, είχε και μακριά μαλλιά.
0: Μπράβο, έτσι λίγο μαλάκι το οποίο το κούρεψε μεταγενέστερα.
1: Μπράβο, αλλά δεν...
0: Αλεξία μου, δεν μπορεί να μην το βρεις, είναι δυνατόν? Να βοηθήσω κι άλλο?
1: Ναι, είναι εύκολο.
0: Να σου πω ένα τραγούδι του.
1: Για πες μου.
0: Άντεξα.
1: Άτρουβα.
0: Ναι! Δόξαση! Δόξαση! Δόξαση! Ουφ, μου έβγαινε ένα βάρος. Εντάξει, δεν πειράζει, κολλάμε όλοι μας, μην ανησυχείτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να ξεκολλάμε την κατάσταση. Να την πηγαίνουμε παρακάτω. Μπράβο σας. Εντάξει, θα ήταν άδικο νομίζω να μου έχετε δώσει τα 3/4 της απάντησης και να κολλήσουμε στο σάκι του Ρουβά. Είναι δυνατόν τώρα στο σάκι να κολλήσουμε? Είναι δυνατόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Τι θα επιλέξετε από τα δώρα μας?
1: Πίτσα για τα παιδιά.
0: Πίτσα για τα παιδιά και θα δώσουμε οικογενειακή απευθείας πίτσα. Χωρίς δεύτερη ερώτηση. Τέλεια. Μου μένετε στη γραμμούλα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Μείνετε λίγο ακόμη στη γραμμή σας και τα λέμε σε λίγο.
1: Ναι.

0: αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον ε.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκι, στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες. 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με το Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Μάλιστα. Εμείς οι νησιώτες, νομίζω ότι αυτό με τα νησιώτικα το έχουμε κάθε χρόνο, όλο το χρόνο. Εντάξει, και το καλοκαίρι πιο πολύ με τα πανηγύρια. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόδα το νησιώτικο γενικότερα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γίνεται ένας χαμός και ο Κωνσταντίνος Αργυρός το αφουγκράστηκε αυτό. Κυκλοφόρησε τη νέα του επιτυχία, η οποία είναι καθαρά νησιώτικη. Οι Καμπάνες λοιπόν, στο Music Club και τους 105,8. Καλώς μου ήρθατε, για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Είμαστε ήδη όμως στο τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 βρισκόμαστε. Πάντα στο Music Club, πάντα στους 105,8. Πάντα Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο και κάτι τρέχει με το Χάρη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη επιτυχία. Βεβαίως και είμαστε, και το επόμενο είναι επίσης πολύ καινούριο και είναι από τον πολύ αγαπημένο μας Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Music Club 105,8.

Θα σας θυμίσω απλά ότι αυτό το τραγούδι το έχει τραγουδήσει πριν από αρκετά χρόνια ο Άγγελος Διονυσίου και το είχε γράψει ο Φίβος. Πολύ καλός φίλος της Σκέτης, οπότε λένε τα παιδιά δεν το διασκευάζουμε. Και πολύ καλά έκαναν, το υποσυνείδητο, νέα εκτέλεση του τραγουδιού από την πολύ αγαπημένη μας Σκέτη. Αλουμινοδομή Αυτζής. Θέλετε αλουμίνια, ψάχνετε να φτιάξετε κάποια κατασκευή από αλουμίνιο ή σίδηρο? Τότε απευθυνθείτε στους ειδικούς και εμπιστευτείτε τους. Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, 2-28-10-249. Και Πέτσα Μόλις, μιλάμε για τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Μοναδικές προσφορές, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25%. Και μοναδικές εκπλήξεις στο νέο Πέτσα Μόλις στην Καλοκαιρινού. Επισκεφτείτε το, προσφορές, grooming events, δώρα και πολλές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Τώρα σας έχω μια επιστροφή στο παρελθόν. Έχουμε να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι και θα θυμηθούμε τους One. Music Club 105,8.

0: πολύ ωραία ήταν και ο Χρυσός Μάστορας στην Μαργαρίτα. Έφτασε η ώρα να σας δώσω και άλλο δωράκι. Νομίζω πως ναι. Αυτή τη φορά θα πάμε στο Beach Bar Restaurant Καλούα. Θα απολαύσετε το καλοκαίρι σας φυσικά στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Και θα σας δώσω ένα δείπνο για δύο άτομα. Πώς σας φαίνεται? Το βρίσκω καταπληκτικό και περιμένω τώρα ένα δικό σας τηλεφώνημα, τον πρώτο ή την πρώτη που θα με καλέσει στο 2810 370 888.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.
0: Για πάμε να δούμε ποιος θα πάει Καλούα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
2: Ανδρέας.
0: Ανδρέας! Ανδρέα μου, ποιον θα πάρεις μαζί σου?
2: Η γυναίκα μου, δεν μπορώ να πάρω σε κάποιον άλλο.
0: Έχει φύγει παντόφλα ήδη και κατευθύνεται προς το μέρος σου. Πρόσεχε. Ανδρέα μου, πώς τη λένε τη σύζυγο?
2: Ράνια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Ανδρέας και η Ράνια λοιπόν θα πάνε στο Καλούα στη Χερσόνησο και θα απολαύσουν ένα δείπνο για δύο άτομα κερασμένο από εμάς.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα. Μένεις λίγο στη γραμμή σου και σου λέω λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο.
2: Hey.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Τηλεόραση

Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone.

0: 256GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
9: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
8: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
9: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και εξεσουάρ. Σωστά! Φεύγω τώρα!
8: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
10: Διαφημίσεις! Λέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική!
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Η Ρία Ελληνιδού ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε στο τέρμα σ' αγαπάω. Εμείς ξανά εδώ στο Music Lab έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Είναι το τέταρτο μέρος, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Καλησπέρα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ελπίζουμε έτσι να σας κάνουμε καλή παρέα με τη μουσική που επιλέγουμε μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα στη φίλη μας την Τάνια, καλησπέρα στο Βαγγέλη, καλησπέρα στην Άννα, καλησπέρα και στο Δημήτρη που μου έχουν στείλει τα αγαπημένα τους τραγούδια και είναι οι επόμενες επιλογές που θα ακούσουμε. Μου έχετε ζητήσει Θοδωρή Φέρη που πρόκειται έτσι για έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια. Όποια επιτυχία του κι αν παίζει, όπου κι αν παίζει, γίνεται ένας χαμός. Εμείς πάμε να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο Είπες, το οποίο έρχεται αμέσως εδώ στο Music Club.
1: Music Club 105,8.

0: Music Lab 105,8. Καλησπέρα στην αλουμινοδομία Αυτζής που είναι μαζί μας και μας προσφέρει τα καλύτερα όσον αφορά αλουμίνια και φυσικά σιδηροκατασκευές. Ό,τι και αν ψάχνετε, Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και 2810-210-249 για να σας λυθούν όλες οι απορίες. Και φυσικά εσείς που αγαπάτε και θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, τότε Pet Samolis, η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Επισκεφτείτε το νέο Pet Samolis στην Καλοκαιρινού, το οποίο αλλάζει επίπεδο με υπέροχες προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Και φυσικά υπάρχει και το www.petsamolis.gr για να κάνετε τα ψώνια σας. Ώρα για την καλοκαιρινή επιτυχία της ημέρας. Το καλοκαιράκι είναι εδώ και εμείς το απολαμβάνουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Music Lab 105,8.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μόλις υποδεχθήκαμε τα κορίτσια μας εδώ στο στούντιο του Music Lab. Και λέω πολύ χαρούμενοι, γιατί η Ελένη μας σήμερα γιορτάζει, έχει την ονομαστική της εορτή και το περίμενα να το αφήσω στο τέλος. Και η Θεοδώρα θα κάτι φαντάζομαι έχει να πει γι' αυτό.
1: Χρόνια πολλά, Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Αλήθεια, δηλαδή.
2: Και στην Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου, εμείς θα πούμε
1: χρόνια πολλά. Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην ονόματι. Και σε όλους φυσικά τους ακροατές. Να ζήσουμε, να ευτυχίσουμε. Εντάξει, τα καλύτερα εύχομαι.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
2: Μεγάλη
0: γιορτή. Δεν υπάρχει να μην ξέρεις κάποιο Κώστα ή κάποια Ελένη.
2: Προσπαθώ από το πρωί να τους βάλω σε μια σειρά για να είτε να στείλω μήνυμα είτε να πάρω τηλέφωνο. Παιδιά, ξεπερνάνε τους Γιώργους και τους Γιάννηδες. Είναι απίστευτο.
1: Ισχύει. Ναι, ισχύει αυτό. Και επίσης, όποιος μου εύχεται και του λέω, όποιον έχεις, μου λέει, δεν έχω. Λέω, μα δεν έχει, αποκλείεται. Κάτι
0: κάπου υπάρχει. Ξαναψάξε.
2: Ναι.
0: Και πρέπει να πούμε, μάλλον να προτείνουμε στον κόσμο να μην στέλνει μηνύματα, να παίρνει τηλέφωνο, λέω εγώ.
2: Ανάλογα.
0: Α, είπαμε, όχι depends. Να μην μιλήσει με τον άλλο.
2: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου ότι όταν έχεις πάρα πολλούς, θα στείλεις ένα μήνυμα. Στείλ το λίγο πιο προσωπικό απλά. Αυτό.
0: Ωραία.
2: Δεν χρειάζεται να κάνεις αντιγραφή επικόλυση σε όλους.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λέει.
0: Αυτά τα ομαδικά που μου έρχονται, κάτι Πάσχα, κάτι Χριστούγεννα.
2: Ναι,
0: να ζεις ευτυχισμένος εσύ και η οικογένειά σου.
2: Είναι ολοπέριτα. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος ρε παιδί μου που γενικά κάπως δεν αισθάνεται πολύ καλά όταν χτυπάει το τηλέφωνό του, κάπως έτσι φρικάρω. Στείλε μου μήνυμα, ρε παιδί μου, αν θες να μου ασχηθείς. Θα νιώσω το ίδιο χαρά.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απαντάω.
0: Και τηλέφωνα.
1: Και τηλέφωνο, ό,τι προαιρείστε τέλος πάντων.
2: Ναι, ναι.
0: Είστε έτοιμες να τα δώσετε όλα?
2: Είμαστε έτοιμες.
1: Καλά.
2: Είμαστε έτοιμες.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Εγώ σας αφήνω να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Θοδώρα Γιαχνάκη, Ελένη
2: Λιαπάκη.
0: Φυσικά. Θοδώρα Back in Time. Έρχονται αμέσως τα κορίτσια και εμείς τα λέμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
3: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
3: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810

0: Καλέ, εδώ είμαστε σήμερα. Εδώ είμαστε Κωνσταντίνου και Ελένης, 5η 21 Μαΐου στο Music Lab 105,8. Τον τώρα Back in Time. Θεωρώ έχει ανοίξει το μικρόφωνο και η Ελένη η Λιαπάκη, παιδιά, απέναντί μου, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ, αγαπημένη μου, ευχαριστώ. Και να ξέρετε, με έκανε τόσο χαρούμενη. Δηλαδή την είδα απέναντί μου και μου κρατούσε ένα λουλούδι. Έλειωσα, λέω, είναι σαν ραντεβού, είναι τέλειο.
0: Ναι, ναι, ήταν πραγματικά σαν ραντεβού, γιατί και εκείνη κρατούσε κάτι κεράσματα. Οπότε κάπως συνδυάστηκαν τα πράγματα. Ξεκινήσαμε με Έλενα Παπαρίζου, έτσι, να το γιορτάσουμε σήμερα το κορίτσι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μας έφερε και τη Eurovision πριν πόσα χρόνια. Πολλά χρόνια. Σαν σήμερα έγινε πάντως.
1: Σαν σήμερα. Θα τα πεις μετά.
0: Θα τα πω μετά. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου.
1: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα μας, ναι.
0: Στον Κώστα τον Πίγαλη, στον Κώστα τον Χαριτοδιπλωμένο.
1: Σε όλους, σε όλες τις Ελένες, σε όλους τους Κωστίδες, Κωνσταντίνες. Να χαίρονται το όνομά τους, να έχουν ό,τι επιθυμούν στη ζωή τους. Και πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Σωστά. Στην Ελένη τη Φουρέιρα επίσης, παιδιά. Την Παναγιά.
1: Αγαπημένη.
0: Για όνομα του Θεού, ξεχάσουμε την Ελένη Φουρέιρα. Αγαπημένη Παναγιά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε. Κάτι τρίζει εδώ πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε Κωστίδες και Ελένες.
1: Εννοείται.
0: Εννοώντας πάντα ότι θα βάζουμε τραγούδια τα οποία τα τραγουδάνε. Είτε Κωνσταντίνος, είτε Κωνσταντίνα, είτε Ελένη.
1: Έτσι.
0: Οπότε θα
1: είτε Λένα. Ξέχασα να πεις και το Λένα.
0: Α, Λένα.
1: Εγώ είμαι η Λένα, που καίγεται για σένα.
0: Θα το βάλω. Θα ξεκινήσω με δύο Κωστίδες τώρα. Κωστίδες.
1: Ποιο.
0: Αχ, και στον Κωστή χρόνια πολλά. Το Μαραβέγιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Κώστα Μπίγαλη. Του Αγίου Τεμπλούς και Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, Βραδινό Μπανάκι.
1: Ωραία. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, με Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, που έχει σήμερα την τιμητική του. Ο Κώστας γενικά, όπως και η Ελένη, όπως και η Κωνσταντίνα.
1: Γιατί δεν υπάρχει Έλενος, π.χ.
0: Έλενος.
1: Δεν θα μπορούσε.
0: Σε παρακαλώ, μην μου τα πετάσετε απότομα αυτά, δηλαδή, για το Θεό.
1: Ναι, πώς υπάρχει Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, π.χ.
0: Γιατί δεν υπάρχει Κατερίνος, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ερώτηση κρίσεως.
0: Λοιπόν, παίρνω μια βαθιά ανάσα. Μια βαθιά ανάσα θα πάρω. Και θα πάω να σας πω που έχει κίνηση στην πόλη. Στο μεταξύ, εσείς, μην αλλάζετε σταθμό, διότι εγώ σήμερα έχω να δώσω κάτι δώρα. Οπότε καλό θα ήταν να παραμείνετε μαζί μας, έτσι. Γιατί είναι ενδιαφέροντα αυτά που έχω να σας δώσω.
1: Εσείς τα χάσετε.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, 62 μαρτύρων, ειδικά στον Κόμβο, 62 μαρτύρων με λεωφόρο Μήνος, Παπαγιάννη Σκουλά με Ανδρέα Παπανδρέου εκεί με τη Θερίσου, Θερίσου με Μήνος, Αγίου Μινά Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη, εκεί μπροστά στον Κούλε πλατεία 18 Άγγλων, Τρικούπ με Δημοκρατίας, Εύανς με Πλαστήρα και Παιδιάδος, Ικάρου με Καζατζίδη, Ικάρου προς την Αλικαρνασσό επίσης, καθώς και στην Κνωσού την μεγάλη αρκετή κίνηση. Γενικά έχει κίνηση στην πόλη σήμερα, οπότε θα μου κάνετε κάπως υπομονή. Στην Ανεμογιάννη επίσης μπροστά από την πλατεία Ελευθερία. Γενικά το κέντρο μια κινησούλα, ρε παιδί μου, την έχει. Υπομονή θα κάνετε, εμείς εδώ είμαστε. Έχουμε να σας δώσουμε δώρο, έχουμε να τραγουδήσουμε για Κωνσταντίνους και Κωνσταντίνες και Ελένες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: Music Club 105,8, αυτό αρκεί.
0: Ό,τι είπε η εορτάζουσα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα στον επόμενο τόνο και Κώστας Τουρνάς, μην δυστοπείς. Θα το αφιερώσουμε τώρα αυτό, το Κωνσταντίνα στον επόμενο τόνο, στην Κωνσταντίνα του Παπαδοπούλου.
1: Αφιερωμένο, λοιπόν.
0: Αφιερωμένο.

0: Κώστας Τουρνάς, μη δυστοπείς, στον Music Live και τους 105,8. Σήμερα που είναι η 141η ημέρα αυτού του έτους, με πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά, 224 ημέρες μέχρι να πούμε φιλιά και αντίο στο 2026. Λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να πω ότι η Ελένη Λιαπάκη δικαιώνεται, παιδιά.
1: Ναι.
0: Διότι γιορτάζουν σήμερα η Ανάληψη, η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα.
1: Υπάρχει Έλενος!
0: Official υπάρχει, δεν κάνουμε πλάκα. Υπάρχει όντως, δηλαδή ψάξτε το, θα δείτε ότι υπάρχει.
1: Θέλω μια χάρη, μπορείτε να μας στείλετε όλοι οι Έλενοι.
0: Αν βρεθεί έστω και ένας Έλενος, ναι. Εγώ δίνω όλα τα λεφτά μου στην τράπεζα.
1: Έχεις πολλά.
0: Όσα έχω, δεν χρειάζεται να το.
1: Ναι, διατυμπανίζουμε, εντάξει, κατάλαβα.
0: Όχι, ενώ δεν χρειάζεται να το. Να δούμε πόσα λεφτά. Μπορεί να είναι 2 ευρώ τα λεφτά μου στην τράπεζα. Τα δίνω όλα.
1: Και φαντάζεσαι να υπάρχει και να πάρει τηλέφωνο.
0: Θα του δώσω 2 ευρώ.
1: Όλα και όλα αυτά είναι. Και εμείς τα φτωχαδάκια, εντάξει, τι περιμένουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Και είναι κάποιοι, και επίσης είναι και κάποιες άλλες μέρες εδώ πέρα, οι οποίες δεν αφορούν, ρε παιδί μου, αφορούν πολύ συγκεκριμένες χώρες και βαριέμαι να σας τις πω τώρα.
1: Έλα.
0: Μπείτε να τις διαβάσετε αν θέλετε. Θα περάσω σε Λένα Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι η Λένα, ναι, που καίγεται για σένα.
1: Αυτό.
0: Και αμέσως μετά στα καπάκια θα ακούσουμε και Λένα Ζευγαρά, mm-hmm, που μας λέει «Έχω στενά χώρια».
1: Που κοιμάσαι χώρια.
0: Του πάζει, δεν είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Είναι πιο κίτρινα τα φώτα στα ντεπό.
1: Στον ντεπό,
0: στον ντεπό.
1: Ναι.
0: Αυτό.

0: Αυτές ήταν η Λένα Παπαδοπούλου και η Λένα Ζευγαρά στο Music Lab 105,8. Και τώρα, αγαπητοί Ελένη και αγαπητοί ακροατές, δεν θα πω τα σαν σήμερα, είμαι πάρα πολύ έτοιμη να δώσουμε το δώρο μας.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, τι είναι το δώρο μας αρχικά? Θα πούμε και μετά, θα πούμε πώς θα το κερδίσετε. Ωραία. Το δώρο μας είναι ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μάρε Μίο στη Χερσόνησο. Ένα μαγαζί πάνω στη θάλασσα, στην παραλιακή. Πίτσα στο ξυλόφουρνο, ζυμαρικά, ριζότα, γλυκά, δροσερά κοκτέιλς. Ό,τι θέλετε, μα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το έχει το Μάρε Μίο.
1: Πω, ζηλεύω.
0: Απόλυτα καλοκαιρινό μαγαζί. Οπότε τώρα τι θα γίνει?
1: Τι?
0: Στον πρώτο που θα μου στείλει ποιο τραγούδι έπαιξε τελευταίο,
1: ναι, δηλαδή μην μπερδευτείτε,
0: πριν να ανοίξω το μικρόφωνο, στο Instagram του Music Lab 105,8, κερδίζει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Mare Mio.
1: Βιαστείτε.
0: Ο διαγωνισμός ξεκινάει τώρα, παιδιά μου. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε πριν να ανοίξω το μικρόφωνο. Το έχουμε, Λένα μου?
1: Το έχουμε, το έχουμε. Εγώ το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να παίξω.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πρώτα θα ακούσουμε την φίλη μου, την αγαπημένη μου Έλενα Παπαπαναγιώτου, το κορίτσι αυτό το όμορφο, που μας λέει τρία λαλά.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
10: Για φημίσεις, γέλα!

0: Από όποιο πλανήτη κι αν είσαι, Ελένη μου, Φουρέιρα μου, κορίτσι μου, καλός θα είναι. Οπότε ναι.
1: Προφανώς, για να βγάζει τέτοιες γυναίκες.
0: Η Παναγιά είσαι, κορίτσι μου, η Παναγιά. Έτσι. Να σε χαίρονται όσοι σε αγαπάνε.
1: Και πρέπει να έχει και καλή ψυχή. Πέρα από το.
0: Αυτό φαίνεται. Μα
1: εξωτερικό.
0: Οι
1: κομμάτι.
0: Άνθρωποι, οι οποίοι είναι όμορφοι εξωτερικά, είναι... κάτι εκπέμπουν, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς, δηλαδή.
0: Δεν είναι απλά ένα ωραίο πρόσωπο, έχει και ένα πολύ ωραίο vibe του συγκεκριμένο το κορίτσι.
1: Δεν είναι και απόλυτο. Δεν είναι πάντα όλοι όμορφοι άνθρωποι και από μέσα και εσωτερικά. Εντάξει, συγκεκριμένη είναι. Ισχύει.
0: Ισχύει, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Η συγκεκριμένη μου βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο vibe.
1: Αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά. Και πολύ το συμπαθώ αυτό το κορίτσι και πολύ είχα στεναχωρηθεί που δεν έχει κερδίσει την Eurovision, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Ήταν δική της η Eurovision. Εγώ θεωρώ ότι ήταν, δεν ξέρω, άστοχο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους κουρίτες, οι οποίοι είναι και σήμερα κοντά μας. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίβιο τη Λύσου. 2810-823-73 για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Απλά τους καλείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σαν σήμερα. 1904 είναι όταν ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δηλαδή η FIFA.
1: Η FIFA, η γνωστή μας.
0: Και μας έχουν ζαλίσει τον αζάλιστο από το τικεπιτά.
1: Τι να κάνουμε. Μας αρέσει. Μην κοιτάς εσύ μόνο που βλέπεις μπάσκετ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ωραίο είναι και το ποδόσφαιρο. Έχει το.
0: Αν ο Παναθηναϊκός είχε καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί περίμενα θα καταλήγαμε στον Παναθηναϊκό πάλι. Εντάξει, get over πια.
0: Get over it. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 2005 έχουμε όταν διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού του Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας.
1: Έξω και
0: νικήτρια φυσικά αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδας. Η Έλενα υποπαρίζουν το τραγούδι My Number One σε μουσική του Χρήστου του Δάντη και στίχους των Δαλίδη Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας
1: και...
0: στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Θα πω κι άλλα πάνω σε αυτό, έχω να πω δηλαδή, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, επίσης, παιδιά, σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο κατακόσμων Βασίλης Τριανταφυλλίδης, δηλαδή ο γνωστός σε όλους μας Χάρη Κλίν. Μοναδικός, ανεπανάληπτος ο Χάρη Κλίν. Δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει δεύτερος. Δεν υπάρχει.
1: Ισχύει, ισχύει. Ναι. Έχω δει κάτι, αλλά δεν, εγώ δεν ήμουν τότε, επειδή ήμουν και μικρή. Εντάξει, δεν έβλεπα φανατικά, ας πούμε. Αλλά κάποια αποσπάσματα τα θυμάμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Έμπαινε Χάρη, έμπαινε. Που έλεγε και ο Λούκη. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για τη συνέχεια και Κωνσταντίνος Αργυρός, γιατί εντάξει, είναι του Κωνσταντίνου και τη Ελένη σήμερα, γι' αυτό.
1: Αυτό είναι και η σειρά.
0: Ναι.
1: Μόλις
0: μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Oh,
0: θα καταλάβεις.
1: Το πιστεύω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό που μας τραγουδάει για το νερό. Εντάξει, χαριστικά τον βάλαμε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, δεν είμαι πολύ φαν, το ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει, οπότε το ναι, το αρέσει σε εσάς, οπότε αυτό αρκεί. Λοιπόν, εκτός από τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, γιορτάζει σήμερα και το αγαπημένο σύριαλ όλων μας, τουλάχιστον των Millennials και της Gen Z που παίζει ακόμα, δηλαδή πρέπει να έχει μπει στο Guinness για τις επαναλήψεις του. Φυσικά μιλώ για τον Κωνσταντίνο και Ελένης, που πόσα πράγματα μας έχει μάθει, παιδιά, αυτή η σειρά. Αρχικά μας έχει μάθει ότι το χαϊδευτικό του Τατιάνα είναι το φιόν.
1: Το φιόν. Αυτό δεν είναι, λέει.
0: Τατιάνα, Τατιανούλα, Νούλα, Φιόνα, Φιονούλα, ναι, κολλάει.
1: Κολλάει, κολλάει.
0: Μας έχει μάθει επίσης ότι το Μεξικανό, αν το τζατίσεις, γίνεται Τούρκος.
1: Πω, τότε που κάνανε το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που κοροϊδεύανε τις ταινίες αυτές. Τις σειρές.
0: Ναι, τις soap operas. Το Βυζάντιο στα αγγλικά είναι Βυζάντιουμ. Τα CD αν τα φυτέψεις γίνονται δίσκοι των Led Zeppelin. Τα λεφτά φεύγουν σαν ατμόσφαιρα.
1: Τότε που την είχε πιάσει την κουνιά
0: τη. Οι λυρίτσες μου, οι λυρίτσες μου. Το άλλο δεν θα το πω, ρε μου, αλλά σημαίνει καλός άνθρωπος στα ισπανικά.
1: Ξέρω τι εννοείς. Πολύ καλά.
0: Επίσης, η Ειρήνη Αθηναία δεν είχε μπιντέ. Όλος ο κόσμος λέει, ξέρει ότι η Ειρήνη Αθηναία δεν είχε μπιντέ πλην της Ελένης.
1: Ατακάρες, δεν το συζητώ.
0: Θα με πιάσει νευρικό, παιδιά, πάλι. Θα με πιάσει.
1: Έτοιμη είναι, δεν θέλω να σας πω.
0: Φλόρος δεν είναι κακό, είναι πουλί. Τα μπετά δεν παθαίνουν νευρική κρίση, το ξέρες?
1: Όχι, η αλήθεια είναι.
0: Μάνθω, τα μπετά δεν παθαίνουν νευρική κρίση.
1: Διαπίστωση
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, ναι. Και αν πάσχεις από τα γαμούρι, θα ζήσεις λιγότερο πόσο διαρκεί ένας γάμος του Απόστολου του Γκλέτσου.
1: Πω, πω. Τι είχε κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
0: Παιδιά, εντάξει. Ωραία σειρά, δηλαδή είναι πολύ comfort αυτή η σειρά. Είναι για να σε συνοδεύει στο φαγητό και.
1: Και δεν βαριέσαι ποτέ, δεν βαριέσαι.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε μια Έλενα Παπαρίζου πριν να πάμε σε διαφημίσεις. Το ζυγκολό μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Μάριος και του το αφιερώνουμε.

0: αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
3: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
0: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
0: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Νεομάτι υγρός 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Music Lab 105,8, το Dora Back in Time, Θεοδωρή Ιχνάκη στο μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη, η εορτάζουσα σήμερα μαζί μου στο στούντιο. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και θα ήθελα τώρα να πάμε να δούμε μαζί πώς θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει κανονικά σήμερα αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Α, για πάμε, έχω περιέργεια.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Κάτι καλό θα βάλει, παιδιά.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή η εκπομπή, αγαπημένοι μου ακροατές, θα έπρεπε σήμερα να έχει ξεκινήσει έτσι.
2: Γιατί έχετε μετακόμιση?
3: Τι μετακόμιση, να σε χαρώ? Είναι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη χάρη τους.
2: Μεγάλη χάρη τους, βεβαίως, αλλά. Γιατί να σηκώσετε τα χαλιά, δεν αρέσουν του Αγίου?
3: Καλέ. Τα γαλιά του Αγίου Κωνσταντίνου τα βγάζουμε, του Αγίου Δημητρίου τα βάζουμε.
2: Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
0: Μόνο έτσι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτή εδώ η εκπομπή. Ελπίζω να βγάλετε τα χαλιά σας, παιδιά, σήμερα, διότι είναι του Αγίου Κωνσταντίνου. Και του Αγίου Κωνσταντίνου τα βγάζουμε, του Αγίου Δημητρίου τα βγάζουμε τα χαλιά.
1: Είναι, τα βάζουμε.
0: Τα βάζουμε, ναι.
1: Σήμα κατά τεθέν.
0: Ναι.
1: Αγίου Κωνσταντίνου βγάζουμε χαλιά. Και οτιδήποτε είναι αυτό που μας ενοχλεί, τέλος πάντων, το βγάζουμε τη ζωή μας.
0: Εδώ στο Ινκρίτη, βέβαια, δεν ξέρω τι χαλιά βάλατε εσείς τώρα, που, τη χρονιά που πέρασε. Δεν έκανε και ιδιαίτερο κρύο, για να μην ειλικρινείς.
1: Ναι, αλλά τα βάζεις έτσι, για να νιώσεις μια ζεστασιά.
0: Ναι, σωστά. Αυτό που μόλις ακούσαμε, για όσους τυχόν αποκλείεται, αλλά για όσους τυχόν δεν το κατάλαβαν, ήταν από το Dolce Vita, ήταν η Σάσα.
1: Αγαπημένη μας Σάσα.
0: Το alter ego μου. Με την,
1: η Ντένι είναι το alter ego σου.
0: Και η Σάσα είναι το alter ego.
1: Μαζεύονται πολλές.
0: Ναι, όντως. Είμαι ένα συνδυασμός
1: προσωπικότητων.
0: Είμαι ένα κάρμα. Ένα κάρμα, ένα μάγμα.
1: Karma is a bitch.
0: Ναι, ένα μάγμα είμαι από προσωπικότητες.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό έτσι μια ιδιαιτερότητα. Μ' αρέσει.
0: Ναι, έχω διάφορα στοιχεία από διάφορους χαρακτήρες της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Είναι καλό. Δεν βαριέται κανείς μαζί σου.
0: Βαριέμαι εγώ όμως.
1: Τέλεια. Περνάμε εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα Θοδωρή Φέρη, τον βασιλιά της επανεκτέλεσης, που επανεκτελεί τις υπερβολές του Γιάννη του Πάριου αμέσως τώρα.

0: Ό,τι είπε αυτό το κορίτσι η Άννα η Βύση. Έχω γελάσει για σένα, έχω πεθάνει για σένα, την έχω κάνει για σένα. Όλα για σένα τα έχω κάνει, άχρηστε.
1: Και γενικά ανήκομεν στην Βύση. Το έχουμε καταλάβει εδώ, γενικά, το Music Club εδώ.
0: Έτσι, βγάζουμε πόνο, ρε παιδί μου, κάνουμε κατάθεση ψυχής. Λοιπόν, τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου να στείλω στην Μαρισίνη, τη φίλη μου, η οποία μας ακούει πολύ καιρό τώρα. Mm-hmm. Χθες λοιπόν ήταν για τρέξιμο η Μαρισίνη και μου έστειλε σήμερα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο θα σας το διαβάσω. Συγγνώμη, Μαρισίνη, γι' αυτό. Μου λέει: χθες πήγα για τρέξιμο την ώρα που έκανες εκπομπή. Πέρασα υπέροχα μαζί σου, γελούσα μόνη μου, απαντούσα μόνη μου και ταυτιζόμουν μόνη μου με όσα έλεγες. Και τέλεια επιλογή τραγουδιών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρισίνη. Να είσαι καλά, θα σου αφιερώσουμε τα επόμενα τραγούδια. Πάμε τώρα, Ελένη, να μας πεις εσύ για τα δικά σου τα Pokémon.
1: Α, μου έκαψες το θέμα.
0: Όχι, ρε φίλε, σου έδωσα πάσα.
1: Ναι, μωρέ, ναι. Εσύ έβλεπες Pokémon?
0: Εντάξει, κάτι έβλεπα. Σαν στο δημοτικό, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ, μη φαντάζεσαι.
1: Δεν ήσουν δηλαδή φανατική?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή δεν είχες αγαπημένο Pokémon?
0: Εντάξει, θα σου πω τον Pikachu, ρε παιδί μου, γιατί είμαι γενικά λάτρης του κίτρινου. Αλλά δεν.
1: Του πράσινου είσαι.
0: Του κίτρινου, είναι από τα χρώματά μου το κίτρινο.
1: Α, και έπρεπε να σου πει. Λάθος ομάδα έχεις επιλέξει.
0: Δεν πάει το αγαπημένο χρώμα ανάλογα με την ομάδα.
1: Όχι, εσύ, εμένα είναι το κόκκινο π.χ. Δηλαδή, πώς, τέλος πάντων.
0: Συνέχισε να δω που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση.
1: Ναι, ναι. Θα σου μιλήσω για ένα αεροδρόμιο.
0: Παρακαλώ.
1: Με Pokémon.
0: Ναι.
1: Όχι αληθινά.
0: Φαντάζεσαι να εκτρέφει κάποιος τον Pikachu σε ένα αεροδρόμιο, ας πούμε, να τον έχει ζωντανό?
1: Εντάξει, οι Ιάπωνες είναι πολύ μπροστά. Κάποια στιγμή θα συμβεί και αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ φτιάχνουν ρομπότ, κάνουν run.
0: Αλλιώς μου αφού σου πω να στενάζω.
1: Όχι. Πάω παρακάτω, το παραβλέπω. Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να ανοίξει το πρώτο επίσημο αεροδρόμιο Pokémon στον κόσμο. Πότε? Στις 7 Ιουλίου του 2026. Δεν αργεί. Το αεροδρόμιο Νότο Σατογιάμα στην επαρχία Ισικάβα θα μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό Pokémon προορισμό με τεράστια Pikachu. Να, εσένα που σου αρέσουν τα Pikachu. Διακοσμήσεις και με τα 111 Flying Type Pokémon. Θα έχει δηλαδή πολύ μεγάλη ποικιλία από Pokémon.
0: Ωραία.
1: Αποκλειστικά προϊόντα, θεματικό φαγητό και μοναδικά attractions. Και η συνεργασία θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2029. Δηλαδή θα είναι περιορισμένη έτσι η έκθεση των Pokémon,
0: ναι, okay,
1: σε αυτό το αεροδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε. Με ευκαιρία βέβαια να επισκεφτείτε την Ιαπωνία και να δείτε και το αεροδρόμιο.
0: Κοίταξε να δεις. Είμαι πολύ φανατική της Ιαπωνίας. Είναι ταξίδι προορισμός που θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή στην ύπαρξή μου. Δεν το συζητάμε, αλλά ειδικά. Ιδανικά, μάλλον όχι ειδικά, όταν θα είναι ανθισμένες κυρασιές. Τώρα για τα Pokémon δεν ξέρω, για να σου είμαι ειλικρινής. Έχω ένα γνωστό τώρα τελευταίο, ο οποίος πάει και μαζεύει Pokémon, το παιδί μου.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί παιδιά με τα Pokémon.
0: Παιδιά, τι φάση, ας πούμε.
1: Ανεφιλικίας, έτσι,
0: ναι,
1: να τα λέμε.
0: Ναι, όχι,
1: και
0: δεν έχει, η βλακία δεν έχει ηλικία. Όχι, δεν κρίνουμε, δεν κρίνουμε. Ο καθένας σας κάνει ό,τι τον ευχαριστεί και ό,τι του αρέσει.
1: Περιορέξιο σκολογιθόπιτα.
0: Μωρέ και γαλακτομπούρεκο, αλλά τέλος πάντων.
1: Αναχαμένα.
0: Καραμελωμένο.
1: Γιορτάζω. Απευθύνομαι σε κάποιους οι οποίοι έχουν ζαχαροπλαστεί.
0: Μπορεί να, φέρουνε...
1: να
0: γιορτάζουν και αυτοί σήμερα ταυτοχρόνως.
1: Ναι, να φέρουν από εδώ ένα delivery, ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Καραμελωμένο.
1: Που θέλει η Θεοδώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ, εντάξει, είμαι του παγωτού πιο πολύ. Αν μπορεί κάποιος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Ό,τι πει το κορίτσι.
1: Γιορτάζω, γιορτάζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα Βασίλη Καρά, δεν πάω πουθενά. Και σε ένα νότσι φακεράκι το φιερό στην Ελένη Τηλιαπάκη. Με τα μάτια μιλάμε εμείς, κορίτσι.

0: Πόσο ωραίο να μιλάς με τον άλλο με τα μάτια και να συνεννοείστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή μου έχει συμβεί στην ύπαρξή μου αυτό.
1: Πες μου, δεν είναι το ωραιότερο συνέστημα?
0: Δεν ξέρω, γιατί πολλές φορές ρίχνουμε και μπινελίκια ο ένας τον άλλον.
1: Δηλαδή, με τα μάτια.
0: Με τα μάτια, ναι.
1: Ναι, ισχύει. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Δεν ρίχνουμε μπινελίκια, αλλά το να συνεννοείσαι με τον άλλον χωρίς να μιλάς είναι μαγικό. Σας εύχομαι να το βιώσετε έστω και μία φορά στην ύπαρξή σας.
1: Έστω και μία φορά αξίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ήταν η Ελλάδα το 2005, δηλαδή 21 χρόνια από το My Number One που κέρδισε σαν σήμερα.
1: Πόπο.
0: Κέρδισε σαν σήμερα.
1: 21
0: και...
1: χρόνια.
0: Ναι, είχαμε βγει στους δρόμους όλοι εκείνο το βράδυ. Το My Number One έχει γίνει ένας ύμνος για την Eurovision πλέον.
1: Ήταν και η γιορτή της, έτσι.
0: Ναι, ήταν και η γιορτή της. Η Έλενα Παπαρίζου έχει μπει στο The Hall of Fame όλων των Eurovision και etc. etc. Λοιπόν, αγοράζαμε ένα τυλιχτό σουβλάκι με 1,5 ευρώ ή 1,80.
1: Αυτό είναι για κλάμα. Επίσης, έχω να πω ότι θα μπορούσατε να μας φέρετε μία ποικιλία εδώ.
0: Συνεχίζει τα δικά της αυτή. Ακούγαμε τα ελληνικά CD, πες μου τα αληθινά σου του Μητροπάνου, τίποτα δεν γίνεται τυχαία με τη Μαρινέλα, όλα σε σένα τα βρήκα του Γιάννη του Πλούταρχου, το νόημα της Πέγκης στη Ζήνα.
1: Τι τραγούδι.
0: Και το πες του μου ξανά του Νίκου του Βέρτη. Το είχα αυτό το CD. Βλέπαμε Παραπέντε, Singles και Μάγισσα της Σμύρνης.
1: Ωραία.
0: Ναι, και όλα
1: αυτά που είπες και τα τρία.
0: Πηγαίναμε σινεμά και βλέπαμε το Λούφα και Παραλλαγή Σιρήνου στο Αιγαίο που είχε βγει τότε. Θυμάστε, είχε παίξει και η Βίκυ Καγιά.
1: Που δεν το κουνώ από ΠΑΕ. Ναι, αν δεν παίξουν τα πολιτήρια από το Τάγμα.
0: Από το Τάγμα, ακριβώς. Πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του Eurobasket. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγινε ο πρώτος που σήκωσε την κούπα από δύο διαφορετικά πόστα και σαν παίκτης και σαν προπονητής τότε. Η Ελλάδα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Κάρολος Παπούλιας και κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αυτά γίνονταν τότε στην Ελλάδα του 2005.
1: Θα ήθελα να ξαναγυρίσω.
0: Στην Ελλάδα του 2005?
1: Ναι.
0: Okay. Και είχαμε βγει μόλις από τους ρυθμούς της Ολυμπιάδας που ήταν το 2004. Λοιπόν, πάμε σε μια Κέτι Γαρμπή που μας τραγουδάει το υποσυνείδητο, διασκευάζει τον Άγγελο τον Διονυσίου και θα ακούσουμε και ένα Στέλιο Διονυσίου. Πες του μάγκα, κυρία μου, πες του μάγκα.
1: Τι να του πεις.

0: Α, έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Το κενό με κενό δεν γεμίζει. Οπότε, αν το μυαλό σας και η καρδιά σας είναι αλλού, ό,τι και να κάνετε, με όποιον και να είστε, εκεί θα βρίσκεται για πάντα.
1: Ισχύει. Το πιστεύω κι εγώ αυτό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: That's life.
1: That's life.
0: That's life, that's life. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο ήθελα να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο έχω ανοίξει το μικρόφωνο για να είμαι ειλικρινής.
2: Έχει ξανασυμβεί, δει πρώτη φορά.
0: Έχει ξανασυμβεί, αλήθεια είναι αυτό. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Λούση, την Μαριλού, να πούμε, που κανονικά θα έπρεπε να τη βάλουμε γιαννικότσιρα για να την γιορτάσουμε και να την τιμήσουμε, αλλά δεν θα το συνεχίσω αυτό, γιατί θα μας ξαναπιάσει νευρικό, όπως καταλαβαίνετε. Της το είχα τάξει βέβαια ότι θα της βάλω Γιάννη Κότσουρα σήμερα.
1: Αφού μοιάζει.
0: Η ίδια είναι. Είναι. Έλα, Μαριλένα. Είμαι η κυρία Λούση Κότσουρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή είναι πολύ κοντά το νευρικό το γέλιο να με πιάσει, πάμε σε ένα Χρήστο Πάζη που μας τραγουδάει για την παράνομη την αγάπη του που φεύγει το πρωί. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
3: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
2: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
3: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
2: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Γενικά είμαι τη άποψη, ρε παιδί μου, ότι όταν είναι να ανοίξει ο στόμα και να πει ψέματα ή να με κάποιο τρόπο να αποκρύψει την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή και το να μην πει ψέματα, αλλά να σου λέει ο άλλο το και το και το και το. Και εσύ να μην μιλά, να μην απαντά, να μην το επιβεβαιώνει, πάλι ψέμα είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε μην τα λε καθόλου, ρε παιδί μου. Άλλαξε συζήτηση.
1: Είναι καλύτερο αυτό, γιατί είναι η κοροϊδία δεν παλεύεται, ναι. Δεν αντέχεται.
0: Δεν χρειάζεται να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους. Ψυχούλα έχουν και αυτοί, αισθήματα, συναισθήματα, δηλαδή εντάξει.
1: Και επί της ουσίας, ό,τι δεν μας αρέσει να μας κάνει, μην το κάνουμε καλύτερα κι εμείς.
0: Συμφωνώ με ό,τι είπε η Ελένη. Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε στην Μαρισίνη, η οποία συνδέθηκε και μας ακούει πριν λίγο. Όχι τη Μαριλού, Μαρική, τη Μαρισίνη.
1: Μαρί το ένα, Μαρί και το άλλο.
0: Ένα, Μαρί το άλλο. Καλησπέρα να στείλουμε και στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένα χώρο που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λίσου, τα ξέρετε πλέον. 2810823973.
1: Πάρτε τηλέφωνο αμέσως.
0: Αμέσως, αμέσως. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα Γιάννη Πλούταρχο που μόνο αυτός αγαπάει. Μην μιλήσω.
1: Επειδή είναι Γιάννης, υποθέτω.
0: Όχι, ρε. Γενικά, δεν πιστεύω ότι μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Λοιπόν, και μετά σε ένα Γιώργο Μαζονάκη. Δύσκολα τα φεγγάρια, αγαπημένοι μου ακροατές. Θα επιστρέψουμε, μην πάτε πουθενά.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο που γιορτάζει σήμερα.
1: Και πρέπει να πάμε να κάνουμε τη γιορτή μας.
0: Θα πρέπει να πάμε να κάνουμε τη γιορτή μας. Λοιπόν, με τι τραγούδι θες να κλείσουμε σήμερα? Δεν έχω βάλει τίποτα. Περιμένω να μου πεις. Ό,τι θες.
1: Άχου.
0: Ό,τι θες, ό,τι θες.
1: Τώρα με. Δεν ξέρω.
0: Την έπιασα εξαπίνης.
1: Εξαπίνης. Speechless.
0: Έλα, πάμε.
1: Νότι θέλω.
0: Νότι, το φαντάστηκα. Ποιο
1: μόνο
0: αυτό.
1: Νότι.
0: Ωραία, μόνο νότι. Ποιο νότι.
1: Πρώτη φορά γιορτάζω.
0: Πρώτη φορά γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου. Παντού φωνάζω ότι έγινες δική μου.
1: Πρώτη φορά που τραγουδώ.
0: Έτσι το λένε, πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά γιορτάζω, ρε παιδιά, έτσι λέγεται.
0: Άλλο. Δεν
1: πάμε
0: μας αρέσει.
1: Παρακάτω.
0: Αυτό. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Κάτι ξεσηκωτικό.
0: Να βάλω την παπαρούνα. Εδώ οι ακροατές περιμένουν ένα τραγούδι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το επιλέξω εγώ. Θες να μου το κάνεις δώρο.
0: Ναι, στο κάνω δώρο, αλλά
1: δώρο,
0: επέλεξε όμως.
1: Τώρα. Βάλε τα μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Μαύρα μάτια, τα βάλαμε πριν αυτό, δεν το βάλαμε? Α, με τα μάτια μιλάμε, εμείς βάλαμε πριν.
1: Ας εστιάσουμε στα μάτια τέλος πάντων και στα μαύρα μαλλιά.
0: Ωραία, θα βάλουμε.
1: Ξεσηκωτικό είναι.
0: Τα μαύρα μάτια, ωραία. Θα βάλουμε αυτό. Μαύρα μαλλιά, αυτό δεν θες?
1: Τα μαύρα μάτια, έχω να σου πω ότι είναι άλλο.
0: Α.
1: Μαύρα μάτια.
0: Ωραία, ποιο θέλεις, Ελένη?
1: Μαύρα μάτια. Έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.
0: Εδώ βλέπω μαύρα μάτια.
1: Βάλ το αυτό να πάει στα
0: κομμάτια. Αυτό θέλεις.
1: Έκανε και ρήμα.
0: Έκανε και ρήμα. Λοιπόν, φιλιά και αντίο, τα λέμε αύριο στις 8.

0: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
0: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Γεια σας, είμαι η Τζόζεφιν και ακούω Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
0: Και από ό,τι μου λένε δεν ακούω μόνο εγώ, αλλά όλη Κρήτη.
1: Εδώ ακούς

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό,
2: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.

0: Nice to meet you.
1: Διαφημίσεις, γέλα!
2: Βάλε τώρα μουσική.
3: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
1: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
6: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
7: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
8: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
9: Music Club.
4: Music Club.
10: Music Club 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.
12: Τα πες όλα.

γιατί ακούει μόνο Music Club, σε λέω. Τα πες όλα. Music Club 105,8. Ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το, ανέβασε το.

Κάθε νύχτα. Κάθε νύχτα. Όλη η πόλη γίνεται μία παρέα. Music Club 105,8. Το παρεάκι σου για τις μικρές ώρες.